Τραγουδάς. Ζεις. Με τα ζεις στο 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλ τον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Έμιλι, Κορίτσι Πράμα.
1: Είμαι η Έμιλι και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
2: Είναι ο αγαπημένος μου.
3: Τρανζίστορ 100,3.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Καλώς του να είναι στη Λάρισα, όπως κατάλαβες, ναι. Έτσι. Θέλουν μια κολόνια αντρική.
8: Κολόνια.
7: Ορίστε κολόνια. Boss for men. Τι for men, Χριστιανή μου. Καινούρια τι θέλω. Δεν τη θέλω for men. Προστάω μια καλημέρα πρώτα στην Τίνα, η οποία κρατάει και αυτή τα βιβλία.
8: Ναι,
7: διαβάζω πάλι όλη τη σειρά του Χέρμαν Χέσε.
8: Χέσε μέσα, φίλε. Η κατάρα της κυρίας Μπακόλα στο θέατρο Αμαλία στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
7: Γιατί μας καταράστηκε η κυρία Μπακόλα.
8: Τι να την κάνω την Μπακόλα, με αυτό το επίθετο, πού πας?
7: Κυρία Μπακόλα, περάστε παρακαλώ.
8: Παρακαλώ, η κυρία Μπακόλα στη ρεσεψιόν.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ήρθε η Πέμπτη.
2: Τι ωραία να ξυπνάστε πρωί και να είναι Πέμπτη όλη μέρα.
1: Στη ζωή. Πέμπτη 11 Ιούνιου, μέρα που ξεκινάει το Μουντιάλ. Θέλω να σου πω, κατάλαβες τι έχει να γίνει.
2: Όχι, κατάλαβα.
1: Για ένα και μήνα, κάθε βράδυ και τα ξημερώματα επίσης έχει αγώνες.
2: Ναι.
1: Οι υπορωμένοι θα ξυπνούν 5 ώρα το πρωί να δουν τους αγώνες.
2: Εμένα ξυπνάει 5 για να πάει στη δουλειά.
1: Δηλαδή και εδώ που θα ερχόμαστε καμιά φορά 7 ώρα το πρωί, ακόμα θα παίζει αγώνες. Γιατί κάποιοι ξεκινούν στις 5, τελειώνουν στις 7.
2: Καλά, δεν θα γίνουμε και είπαμε να δούμε λίγο Μουντιάλ, λίγο παλίτσα, ρε παιδί μου.
1: Ο βραδινός αγώνης είναι γύρω στις 10, να ξέρεις.
2: Εντάξει, καλά είναι.
1: Σε βολεύει.
2: Ναι, με βολεύει.
1: Θα πας για ύπνωση, θα βλέπει ο άλλος μπάλα.
2: 10, μέχρι τις 10.30 θα δω. Μετά αρχίζω και
1: μετά
2: σβήνω.
1: Εγκαταλείπεις. Αυτή είναι η διάθεση της Πέμπτης. Είπαμε να την μοιραστούμε και να ξεκινήσουμε.
2: Βεβαίως.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
2: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
3: Είμαι η Ανδρομάχη.
4: Είμαι η Αναστασία.
5: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
6: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
8: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ο Σάκης Ρουβάς ήταν αυτός. Όσο ζω στον τραζίστρο 100,3 και τα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Τέλειος.
0: Βαρθολομαίος Βαρνάβας και Ναθαναήλ γιορτάζουν σήμερα.
1: Α, χρόνια πολλά, παιδιά.
0: Διεθνής ημέρα παιχνιδιού η σημερινή.
1: Τέλεια. Και τα παιδάκια μας πρέπει να παίζουν μέχρι πιο μεγάλες ηλικίες, γιατί βλέπεις ότι κόβεται το παιχνίδι νωρίς.
0: Άσε τώρα, μόνο το τάμπλετ έχουν, τίποτα άλλο.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Και το κινητό.
1: Δυστυχώς.
0: 1821. Οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι στο Αγρίνιο. 1825. Σαν σήμερα ο Ιμπραήμ έρχεται στην έρημη Τρυπόλιτσα. Το 31 σαν σήμερα ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου, εξού και Πάντιος. Σαν σήμερα το 1980, τα λέγαμε και στην αρχή, η Ελλάδα τώρα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, σε Euro δηλαδή, στην Νάπολη της Ιταλίας. Χάσαμε από την Ολλανδία 1-0. Το φάγαμε από τον Κίστ, με πέναλτι το φάγαμε.
1: Ένα γκολάκι, εντάξει, τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
0: Και τέλος το 2002 σαν σήμερα, ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ.
1: Ναι, αλλά τον Γκράχαμ Μπέλ έχουμε εμείς τώρα. Ναι, τον Γκράχαμ Μπέλ, αυτό που είπες τώρα, ούτε που τον ξέρω.
0: Δεν δικαιώθηκε στα δικαστήρια, αυτό τα πήρε. Στις γεννήσεις σαν σήμερα,
1: κλέφτης ο Γκράχαμ Μπέλ.
0: Ζάκιφ Κουστό, Γάλλος οκεανογράφος, γεννήθηκε το 10, το 1910. Ο Μιχάλης Κακογιάννης το 1922. Ο Κύπριος σκηνοθέτης Στέλλα Ζορμπάς, το κορίτσι με τα μαύρα. Και το 1959 γεννιέται το Χιου Λόρι, ο Άγγλος ηθοποιός, ο Dr. House.
1: Λόρι. Ναι, το ξέρω το Λόρι.
0: Σαν σήμερα από τη ζωή φεύγει ο 1835 Ανδρέας Μιαούλης, 2004 ο ξενοφών Ζολότας και 2015 ο Ορνέτ Κόλμαν είναι Αμερικάνος, ήταν μάλλον Αμερικανός σαξοφωνίστας, ο πρωτεργάτης της Free Jazz.
1: Και ο Παντελής Θαλασσινός έχει σήμερα τα γενέθλιά του.
0: Χρόνια
1: το 1958, είδες από τον Κουστό στο Θαλασσινό, σε πάω εγώ.
0: Ωραία, μας ταξιδεύεις.
1: Λοιπόν, 6 και 1 λεπτά. Ξημέρωσε σήμερα και ένα λεπτό βασικά. 20 και 46 θα δει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι τα καγκουρό δεν μπορούν να περπατήσουν προς τα πίσω.
0: Δεν μπορούν με τα ποδαράκια τους να κάνουν
1: βήμα. Όχι, να πηδήξουν, δεν κάνουν. Και αναγκαστικά κάνουν τον κύκλο. Το κόκκινο καγκουρό είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος από όλα τα καγκουρό και το μεγαλύτερο θηλαστικό ηθαγενές είδος της Αυστραλίας.
0: Το κόκκινο,
1: Να το ξέρετε, άμα σας τύχει καμία ερώτηση στον εκατομμυριού.
0: Θα τρώνε και τα καγκουρό, έχεις φάει καγκουρό?
1: Όχι, δεν έχει φτάσει εκεί η χάρη μου. Τώρα δεν θέλω να τα πω γιατί μας ακούνε και βίγκαν. Έχω φάει διάφορα όμως.
0: Εντάξει, δεν είναι
1: ζαρκάδια,
0: παράνομο. Δεν είναι παράνομο.
1: Δεν έχω φάει καγκουρό, αλλά φάγαμε. Τάραντο, τι φάγαμε στη Σουηδία.
0: Τάραντο, που ήταν και φτεδάκια. Πολύ ωραία.
1: Ωραιότατα.

0: Η Άννα Βύση τραγουδάει για το Αιγαίο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα.
0: Ενδυνάμει και νησιώτικο τραγούδι, πώς το λένε.
1: Βέβαια.
0: Αφού σε τραγουδάει για το Αιγαίο και όλα τα νησιά εκεί.
1: Τι όμορφα που είναι τώρα στο Αιγαίο. Πω.
0: Σήμερα συγκεκριμένα ή γενικά.
1: Τώρα αυτή την περίοδο μου αρέσει, έτσι που αρχίζει και μπαίνει το καλοκαιράκι.
0: Είναι ωραία. Μακάρι να είχαμε, ξέρεις, κοντά το Αιγαίο και εμείς να μπορούσαμε να πηγαίνουμε και για Σαββατοκύριακο.
1: Ναι,
0: που λέει ο λόγος.
1: Παιδί μου, γιατί άλλες που με παίρνουν το πλοίο πηγαίνουν από εκεί. Εμείς εδώ για να πάμε αεροπορικά στο Θεό.
0: Αεροπορικά, Σαντορίνη, Μύκονο, τι άλλο έχει.
1: Έχει πιο κάτω, έχει Κρήτη.
0: Κρήτη, την πρωτεύουσα το 12ο.
1: Ρόδο και τα λοιπά. Ναι, δεν έχουμε πολύ πράγμα. Πάρο σίγουρα.
0: Ναι. Έχει Πάρο αεροδρόμιο.
1: Έτσι, ναι.
0: Δεν θυμάμαι, μπορεί και ναι.
1: Έτσι νομίζω.
0: Με καράβι εγώ. Σε ό,τι έχω πάει στις Κυκλάδες, έχω πάει με καράβι εκτός από τη Ρόδο.
1: Σαντορίνη, Μύκονο έχω πάει με αεροπλάνο. Ναι, τώρα στην Πάρο, να σου πω την αλήθεια,
0: με καράβι
1: έχω πάει, ναι. Αλλά νομίζω
0: πρέπει
1: ότι έχει αεροδρόμιο,
0: ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, τι κάναμε χθες Τεταρτίτσα.
0: Τι κάναμε. Τι είχα εγώ, κάτσε να θυμηθώ. Τι έκανα, γυμναστήριο πήγα.
1: Καλά, και εγώ σίγουρα.
0: Οδοντίατρο πήγα, έκανα καθαρισμό.
1: Ωραία.
0: Μου λέει σε ένα εξάμεινο πάλι, λέω βεβαίως, ξέρω.
1: Ναι, έτσι, να προσέχουμε τα δόντια μας.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ τίποτα. Χθες πολύ χαλαρά πήγα σπίτι, έπλα κουρτίνες.
0: Α, τις κατέβασες και τις έπλυνες.
1: Τις κατέβασα και τις έπλυνα.
0: Σαλονιού ή δωματίου.
1: Δωματίων.
0: Υπνοδωματίων.
1: Ναι, τώρα έτσι ήταν η ευκαιρία που σταμάτησε μικρό το διάβασμα και αυτά.
0: Ναι.
1: Έβαλα τις κουρτίνες. Έβαλα ένα γρήγορο πλυντηριάκι, σιδέρωσα. Mm-hmm. Σιδέρωσα ρούχα που θέλω να πάρω μαζί μου κτλ.
0: Ωραία.
1: Έφτιαξα μια φακή.
0: Ωραία, και η φακή έφαγα προχθές.
1: Πολύ ωραία. Δεν ξέρω, έτσι χύλωσε ωραία και μια ωραία σαλάτα και τζατζικάκι.
0: Μπράβο.
1: Και μετά πήγα τι πιλάτες μου χθες. Τετάρτη πάω έτσι πιο χαλαρά. Δευτέρα και Τετάρτη πηγαίνω πιλάτες. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή πηγαίνω δυναμικό.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Οπότε έκανα και το γυμναστηριάκι μου, γύρισα στο σπίτι. Ο σύζυγος ήταν για μπάλα, είδα τις σειρές μου.
0: Πολύ καλά.
1: Και απόλαυσα τη μοναξιά μου.
0: Μάλιστα, καλά πέρασες οπότε για Τεταρτίτσα, δεν πήγε άσχημα.
1: Όχι, καλά ήτανε.
0: Ναι, ναι. Και εγώ αυτό γυμναστήριο και μετά στο σπίτι έβλεπα τον αγώνα μπάσκετ μετά το βράδυ.
1: Ναι, δεν τον είδα.
0: Τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό. Δύο παρατάσεις πήγανε.
1: Ναι, αυτά τα είδα σήμερα το πρωί.
0: Γιώργος Σαμπάνης αμέσως τώρα. Αν δεν έρθεις εσύ στον τραζίστορα 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά.

0: Ρία Ελληνίδου με το σαφάρι της στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Βαϊμπάρει και αυτή.
0: Λέει ναι, με γουστάρει, τέλος το πράγμα.
1: Έτσι, βαϊμπάρει και η Εφηθόδη και η Ρία Ελληνίδου. Μπράβο τα κορίτσια.
0: Βαϊμπάρουμε και εμείς εδώ στον τραζίστορ ελληνικά και βαϊμπερεμένα.
1: 693-693-1003 τώρα που το λέτε στο Viber για να βαϊμπάρουμε μαζί. Λοιπόν, τι γίνεται, ξυπνήσαμε με 23 βαθμούς, θα φτάσει στους 30. Όπου έβρεξε, αν έβρεξε, γιατί χθες και προχθές έδειχνε βροχές. Εμείς εδώ βροχή δεν είδαμε. Οπότε σήμερα δεν θα δούμε σίγουρα βροχή. Τώρα, αν δείχνει κάτι, άστο. Σήμερα είμαστε τέλεια. Μέχρι 30 βαθμούς θα καεί το πελεκούδι. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός μετά την Τριανδρία και μέχρι την Άνω Πόλη. Στο κέντρο βλέπω λίγη κινησούλα στην Αγίου Δημητρίου και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
0: Τρόποι επικοινωνίας με αυτήν εδώ την εκπομπή και τον τραζίστορ 100,3, 2310-266-233 το σταθερό μας, social τραζίστορ 1003, Spotify τραζίστορ 1003, εφαρμογές για iOS και Android και αυτές τραζίστορ 1003, έτσι μας βρίσκεται παντού.
1: Αλλά τώρα θέλω να βαϊμπάρουμε. Έχουμε τίποτα, καμιά καλημέρα στο Viber?
0: Βαϊμπάρουμε με τις πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει στο Viber. Πρώτη-πρώτη διαβάζω την καλημέρα της Φρόσος. Καλημέρα, τι κάνετε? Βαϊμπάρουμε σήμερα, Φρόσο. Καλημέρα στη Λέλα, Ιωάννα, Γιώργος Μπαζάκας. Καλημέρα, κουκλάκια, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έτσι.
0: Η Σοφία είναι εδώ, καλημέρα. Βαΐτσα, Ιωάννα. Με κίνηση από ό,τι βλέπω στον περιφερειακό, Ιωάννα. Έχουμε εδώ την Φέη. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, προπαρασκευή, λέει η Φέη. Η Γεωργία είναι ονόματι εδώ. Ο Νίκος, η Ελλάδα μας καλημερίζει και αυτή. Ο Βασίλης και ο Παναγιώτης, πρωινή-πρωινή, όλοι εδώ στην παρέα του Viber του Transistor.
1: Τι ωραίο παρεάκι είστε εσείς, καλημερούδια. Εντάξει, η Πέμπτη είναι ωραία μέρα για να πεις μια ωραία καλημέρα.
0: Υπάρχει διάθεση, η αλήθεια είναι, διότι λες να Πέμπτη είναι, αύριο Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
1: Και φιλάκια τα λέγαμε.
0: Βέβαια.

0: Ο Χρήστος Μάστορας ήταν αυτός με την Μαργαρίτα στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Χρωστάμε δύο καλημέρες στην φίλη μας την Ειρήνη που λέει καλημέρα Καρντάσια.
1: Καλημέρα.
0: Και στον Τζόνι, ο οποίος άργησε λίγο διότι υπήρχε κουσκούς με τους συναδέλφους. Ας δουλέψει και κάποιος όμως εκεί μέσα, έτσι.
1: Έτσι. Δεν πειράζει, έλα καλώς ήρθες, τώρα αρχίζει το καλό.
0: Και έχει το Θράσος και λέει ας κλέψουμε λίγο τον εργοδότη, δεν έχει ανάγκη.
1: Άμα δεν έχει ανάγκη, πού είναι το Θράσος.
0: Τι πήγες και στη δουλειά, άμα δεν έχει ανάγκη. Σιγά,
1: εντάξει, τώρα με μισή ωρίτσα σιγά, παιδιά. Θα βάλει τα δυνατά του μετά ο Τζόνι.
0: Δεν χάθηκε η παραγωγή. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Για να σε πάω στην επικαιρότητα, νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων του Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι Αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής του Προεδρού του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων σε ιρανικό έδαφος. Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο του ζήτησαν να σταματήσουν οι Αμερικανικές επιθέσεις κατά της χώρας. Παρά τα αυτά, η τιμή πετρελαίου αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε και αυτό άνοδο 2,89 φτάνοντας στα 92,63, και πάνω που είδα ότι έπεφτε λίγο κάτω από τα 2 ευρώ η βενζίνη, μην πάει και ξανανεύει πάλι. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία που είχε χθες. Είχε συνεδρίαση η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, όπου εξελέγει και πρόεδρος, όχι ο πρόεδρος, γραμματέας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γι' αυτό και έγινε και αυτή η αλλαγή στο Υπουργείο του, που ήταν μέχρι τώρα το Υπουργείο Συγκοινωνιών, τι ήταν αυτό. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την δολοφονία της 54χρονης και του γιου της στον Λόγκο Αιγίου.
1: Ψάχνω με τον Κουσουλό εκεί τι γίνεται, ψάχνω τα στοιχεία.
0: Έχει ασκηθεί η κατάλληλη ποινική δίωξη. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Εκεί καλά κρατάει ο χώρος των Ρίχτερ. 3,6 ήταν αυτή τη φορά στις δύο τα ξημερώματα. Και αμέσως μετά ακολούθησε και ένας 3,3 στην ίδια περιοχή.
1: Ναι.
0: Και τέλος θα σε πάω στη Σαγράδα Φαμίλια, όπου εκεί μίλησε ο Πάπας Λέων ο 14ος. Γίναν τα εγγένεια στη Σαγράδα Φαμίλια και μίλησε και είπε για τον πόλεμο συγκεκριμένα. Είπε πως δεν μπορούμε να πιστεύουμε στον Χριστό και να προωθούμε τον πόλεμο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ευλόγησε τον υψηλότερο πύργο της Βασιλικής έπειτα από μια σύντομη τελετή και μια μεγαλοπρεπή λειτουργία.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία συναυλία σας έχω για σήμερα. Γιάννης Κότσιρας, 30 χρόνια στο θέατρο Δάσους σήμερα στην πόλη μας. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια στη δισκογραφία, οπότε νομίζω ότι θα είναι μια υπέροχη συναυλία. Κατά τα άλλα, η Νεφέλη Φασουλή έρχεται σήμερα στη Μονή Λαζαριστών. Και φυσικά για τελευταία παράσταση δεν θα μπορούσα να μην σας υπενθυμίσω την κατάρα της κυρίας Μπακόλα.
0: Αμάν, η κυρία Μπακόλα μας έχει φάει.
1: Τελειώνει σήμερα. Τελευταία φορά που μπορείτε να δείτε την πρωτότυπη μαύρη κωμωδία με λαϊκό musical σουρεαλισμό και kitsch αισθητική.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει, κυρία Μπακόλα, από την ομάδα θεάτρου Μαύρα Πρόβατα. Σήμερα λοιπόν που είμαστε στο θέατρο Αμαλία.
0: Ναι.
1: Στο θέατρο Αμαλία σήμερα στις 9, τελευταία παράσταση, η κατάρα της κυρίας Μπακόλα φεύγει μετά.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
9: Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint and Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
12: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
14: Κόκκιπε,
13: κομπάνιο,
15: Team Colleague,
16: Παντρούσκα.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
18: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
21: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
22: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
23: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
22: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
24: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
0: Πίσω στο στούντιο πάμε για ωραίο σήκωμα πεμπτιάτικο.
1: Πρεμιέρα Μουντιάλ σήμερα με Μεξικό, Νότια Αφρική στις 10 η ώρα το βράδυ. Οπότε ξέρετε τώρα, φτιάξτε τα popcorn σας, πάρτε τα φουντούνια σας, τα πατατάκια σας. Φοβερός Παναθηναϊκός, 93-86 τον Ολυμπιακό μετά από δύο παρατάσεις. Και ισοφάρισε το Σάββατο στις 6 ο τελικός που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας.
0: Α, ωραία, νωρίς θα μπορούμε να το δούμε, μετά να βγεις και μια βόλτα.
1: Το Σάββατο θα είμαστε και κάτω, κοίτα μην πετύχουμε κανένα χαμό εκεί.
0: Στον τελικό, ναι. Μήπως πάτε στον τελικό.
1: Γιατί έχει τώρα εισιτήρια, άραγε.
0: Δεν ξέρω, να σου
1: πω. Να δούμε αν έχει εισιτήρια, τώρα θα μπορώ να ψάξω.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρανα ότι θα φτάνανε σε αυτόν τον αγώνα.
1: Άρα, ναι, ο Ναν αποβλήθηκε πάντως με 5 φάουλ, οπότε και να πάμε δεν θα δούμε Ναν.
0: Γιατί?
1: Αφού αποβλήθηκε.
0: Αποβλήθηκε, δεν είναι σαν τον ποδόσφαιρο νόμιζα... που πήρε κόκκινη κάρτα.
1: Νόμιζα δεν θα παίξει και λέω πάει.
0: Στον αγώνα τον
1: χασινό. Καλά, αυτό τότε τι μας νοιάζει. Σε χαμηλές πτήσεις ο Καραλής στο Όσλο αποχαιρέτησε με τρεις άκυρες
0: προσπάθειες.
1: Ο Μέση δήλωσε χαρούμενος που θα παίξει ξανά στο Μουντιάλ και δηλώνει ότι η Αργεντινή μπορεί να φέρει και τον τίτλο.
0: Μακάρι.
1: Έτσι είπε.
0: Κάπου διάβασα εγώ ένας γκουρού που μαντεύει το ποιος θα κερδίσει κάθε φορά το Euro και το Παγκόσμιο. Είπε ότι θα το πάρει φέτος η Πορτογαλία.
1: Εγώ είδα κάπου η Γαλλία.
0: Ο καθένας λέει το δικό
1: του.
0: Κάποιος θα πέσει μέσα.
1: Καθίστε ρε παιδιά, ακόμα δεν άρχισε.
0: Υπάρχει όμως μια εγγύηση στη Win Masters. Μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Πώς γίνεται αυτό με το νέο Early Over. Παίρνεις over 2,5, παίζεις over 2,5 γκολ σε έναν αγώνα. Και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 γκολ, δηλαδή είναι 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο, διότι έχουν στραβώσει αρκετά over. Τα έχουμε δει αυτά, τα έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Οπότε είναι εγγύηση να παίζει στη Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Γιώργος Μαζωνάκης τώρα με τις επιπτώσεις στον τραζίστορ 100,3.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μάνι, μάνι, φάγαμε την πρώτη ώρα. Επιστροφή για δεύτερο 60 λεπτό στην Πέμπτη.
2: Μάνι, μάνι, μάνι. Where is the money?
1: Must be funny. Είναι rich man's world.
2: Καλημέρα σε όλους. Έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή η Καρντάσια μου. Αλλά πιο πολύ κίνηση διακρίνω στην Αγίου Δημητρίου και στην Οδό Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο. Τώρα στα ανατολικά η Κωνσταντινούπολης έχει λίγη κίνηση, Βασιλέως Γεωργίου και λίγη κινησούλα από Πηλαία προς Καλαμαριά.
1: Σήμερα θα μας ψεκάσουν κανονικά.
2: Αμήν.
1: Αεροψεκασμοί στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Πιερία για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Προς το παρόν δεν με έχει τσιμπήσει, είναι η αλήθεια.
2: Εμένα με φάγανε.
1: Ναι.
2: Καταρχάς έχει, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, πολλές αράχνες έχει, παιδιά. Αράχνες, δηλαδή πολύ πράγμα. Τι να σου πω.
1: Οι εναέριοι ψεκασμοί θα γίνουν στην περιοχή των Οριζόνων σε έκταση 30.000 με 45.000 στρεμάτων. Προνυμφικτονίας λέγονται αυτοί οι εναέριοι ψεκασμοί. Ωραία. Δηλαδή να σκοτώσει το κουνούπι εκεί που είναι, ξέρω εγώ, αβουλάκι.
2: Ναι, αχ, το καημένο. Το κουνουπάκι.
1: Πολύ που το λυπήθηκα.
2: Έτσι που το είπε τώρα, με στεναχώρησε.
1: Μικρό, μικρό κουνουπάκι, το έχει κάνει μάνα το αβουλάκι και πάμε εμεί και το ψεκάζουμε.
2: Δεν πρόλαβε να ζήσει, αλλά και τι να κάνουμε. Με φάγανε τα πόδια μου πάλι χάλια γίνανε.
1: Όχι, κάθε χρόνο γίνονται αυτά τα πράγματα, γιατί αν δεν γινόντουσαν θα μα τρώγανε κυριολεκτικά.
2: Άντα, μην, γιατί αυτό έλεγα, δεν μας ψεκάσαν ακόμα, φαίνεται.
1: Να το, έρχεται, σε άκουσαν.
2: Άντε, άντε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Τελικά από τον Κωνσταντίνο Αργυρό στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και τελικά θα δώσουμε σήμερα προσκλήσεις. Τι προσκλήσεις? 20 ευρώ δωρεπιταγή δίνουμε τώρα από τα καταστήματα Λάβη σε μια τυχερή φίλη εκεί έξω που θα καλέσει τώρα το 2310-266-233. Το χαρτί σου που είναι, δεν το έβγαλα εκεί πέρα?
1: Όχι.
0: Για δες από κάτω, μήπως το ξέχασα. 2310-266-233 μέχρι να βρούμε το χαρτί από το Λαβή. Ευρέθη. Άντε, μπράβο.
1: Όχι ότι δεν ξέρω βέβαια ότι τα καταστήματα Λαβή είναι αγαπημένα σε όλη την πόλη και έχουν υπέροχα κοσμήματα και αξεσουάρ και η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή. 8 καταστήματα στην πόλη, αλλά και στο lavijewelry.gr.
0: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Έρικα, λέγομαι.
1: Α, μ' αρέσει πολύ αυτό το όνομα.
0: Από πού βγαίνει το Έρικα?
2: Από το Φρυδερίκη.
0: Α, ακόμα καλύτερο αυτό.
1: Φρυδερίκη, ωραίο είναι.
0: Βασιλικό όνομα. Βασιλικό.
2: Όντως, βασιλικό.
1: Ωραίο, Φρυδερίκη, αλλά το Έρικα είναι πιο. Μ' αρέσει, γουστάρω, Έρικα. Πας δουλειά, Έρικα?
2: Πηγαίνω στη δουλειά, ναι.
1: Μα, Έρικα, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Ένας δισεκατομμυριούχος που να κάθεται σπίτι του δεν μας παίρνει ένα τηλέφωνο.
2: Δεν πειράζει. Είναι ωραίο. Είμαστε παραγωγικοί.
1: Α, ορίστε. Μπράβο, ρε Έρικα.
0: Το βλέπεις από την θετική πλευρά. Μπράβο.
1: Πού να τη στείλω την Έρικα τώρα που είναι παραγωγική? Θα τη στείλω δίπλα στη θάλασσα σε ένα wine bar. Πρώτο ραντεβού σε στέλνω. Δεν ξέρω τώρα.
0: Κάτσε, μην είναι και παντρεμένη τώρα.
1: Ας είναι. Τη στέλνω στο παρελθόν. Στο πρώτο της ραντεβού. Δίπλα στη θάλασσα σε ένα ωραίο wine bar. Τι κόσμημα θα φορέσεις για πρώτο ραντεβού?
2: Θα φορέσω κάτι στο λαιμό, μικρό,
1: διακριτικό. Α, η Έρικα είναι διακριτικό παιδί.
0: Ναι.
1: Εγώ θα βάζα την Άρτα με τα Γιάννα στο πρώτο ραντεβού, πιστεύω. Λοιπόν.
2: Όχι, με λίγο.
1: Είσαι πιο λίτη. Τι ζώδιο είσαι, Έρικα?
2: Είμαι τοξότη.
1: Α, ωραίο ζώδιο, αεράτο. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή σου γιατί έχει κερδίσει δώρο επιταγή αξία 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή για να πάρει κάτι διακριτικό όπως σου αρέσει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ελένη Φουρέρα και Χρήστος Μάστορας, μπορώ και εγώ στον τραζίστορ 100,3.
1: Μάλιστα, μπράβο σου.
0: Μερακλείδικο το θέμα σήμερα. Ζευγάρι έκανε σεξ στο αεροπλάνο λίγο πριν την απογείωση.
1: Ναι.
0: Προσευχόμασταν, είπαν όταν τους έπιασαν. Μείναμε σοκαρισμένοι, όλοι καταλάβαμε τι έκαναν. Δήλωσαν αυτό από τις μάρτυρες που κατέγραψαν το περιστατικό. Στα εξηγώ όλα τι έγινε, πού έγινε, πώς έγινε.
1: Πώς έγινε, θέλω λεπτομέρειες.
0: Αδιανόητο το περιστατικό σε πτήση της Jet2. Θυμάσαι αυτό το Jet2 Holiday?
1: Όχι.
0: Είναι αυτή που είχε γίνει viral στο TikTok. Η Jet2 είναι μια εταιρεία αεροπορική. Ζευγάρι πιάστηκε στα πράσινα, κάνει σεξ μέσα στο αεροπλάνο και μάλιστα ενώ αυτό βρισκόταν ακόμα στο διάδρομο, έτοιμο για απογείωση. Δηλαδή με το που μπήκανε boarding is finish, ξέρω εγώ, αρχίζαν τη δουλειά. Συνεπιβάτες τώρα παρατήρησαν ύποπτες κινήσεις στα καθίσματα, με μάρτυρες να μιλούν για έντονη δραστηριότητα κάτω από τα ρούχα του άντρα. Είχε αυτός μάλλον ένα μεγάλο μπουφάν, ένα, πώς να το πω, μεγάλο, τι άλλο φοράνε με χειμερινό.
1: Τι να φοράς τώρα? Να,
0: ξέρω εγώ, καμπαρντίνα ας πούμε.
1: Ναι.
0: Όταν αποκαλύφθηκαν, η απάντηση τους άφησε άφωνους. Προσευχόμασταν, λέει, γιατί είναι η πρώτη μας πτήση.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Το πλήρωμα έφτασε στο σημείο να εξετάζει επιστροφή στο αεροδρόμιο East Midlands.
1: Καλά, βρε παιδιά, και αυτή τι υπερβολή. Επειδή κάνα λίγο σεξάκι, πρέπει να του γυρίσει πίσω.
0: Ναι, το θεώρησε υπερβολικό και ο πιλότος και λέει θα συνεχίσουμε κανονικά. Ο προορισμός ήταν τα Κανάρια νησιά. Η συνέχεια ήταν σκληρή για το ζευγάρι, γιατί επήλθαν επιπτώσεις, που λέει και ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Διαβίου απαγόρευση από την Jet2. Την εταιρεία την αεροπορική. Αποβολή από το ξενοδοχείο τους.
1: Το ξενοδοχείο.
0: Ναι, και μπλόκο στην πτήση επιστροφής. Γιατί αυτοί είχαν κτίσει με επιστροφή την Jet2, κατάλαβες.
1: Καλά, ρε παιδιά τώρα. Δηλαδή το ξενοδοχείο τι. Κάνα λίγο σεξάκι με στο αεροπλάνο, δηλαδή.
0: Η αεροπορική ήταν αυστηρή, διότι λέει εφαρμόζει μηδενική ανοχή σε τέτοιες σκηνές. Δεν το θέλουν ούτε στο έδαφος ούτε στον αέρα. Ανάμεσα από το κάθισμα, ρε παιδί μου. Αυτοί είχαν μπει από κάτω από τα ρούχα τους και το κάνανε εκεί πέρα μέσα.
1: Άστο καλό.
0: Ναι, δεν θέλω να σου δώσω ιδέες τώρα.
1: Τώρα είναι καλοκαίρι, δεν έχουμε και καμπαρντίνες.
0: Μόλις σου είπαν δίπλα να μην καθόταν κανένας και αυτά, να σου λέει να μην ήταν γεμάτο και το αεροπλάνο, ξέρω εγώ.
1: Πω.
0: Αλλά εντάξει.
1: Εντάξει τώρα και πώς.
0: Είδανε τα ρούχα, πήγαινε ο μπόγος με τα ρούχα πάνω κάτω.
1: Τους άφησαν εκεί, κρίμα δηλαδή άνθρωποι. Γύρνα τους πίσω. Το ξενοδοχείο τι δουλειά έχει, δηλαδή το ξενοδοχείο γιατί.
0: Μάλλον αυτά τα Jet2, η Jet2 κλείνει και τα ξενοδοχεία μαζί. Είναι εταιρεία που σου κλείνει αεροπορικό, ξενοδοχείο και αυτά.
1: Καλά, να κοιμηθούν εκεί, να τα κάνουν μέσα στο δωμάτιο.
0: Να πάνε αλλού να βγάλουν τα μάτια τους.
1: Ούτε στο δωμάτιο επιτρέπεται. Αυτή η Jet2 δηλαδή, πολύ ξενέρωτη.
0: Τους δίκασε. Τους δίκασε και προσοχή και σε εσάς εκεί έξω που σας παίρνουν ιδέες.
1: Μη πετάξετε με Jet2.
0: Δεν είναι ούτε στις τουαλέτες αυτό που λένε στο αεροπλάνο σου. Λέτε εκεί δεν χωράς μόνος σου να μπεις. Θα μπεις και με την άλλη
1: στιγμή. Άλλοι χωράνε, ρε φίλε, τι να κάνουμε.
0: Άμα είσαι, τι να πω, άμα είσαι. Χόμπιτ μπορεί και να χωρίσει. Εγώ θυμάμαι στη τελευταία φορά που πήγα στη Ryanair. Ήμουνα τσίμα-τσίμα μέσα στην τουαλέτα αυτή.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω πάει στη τουαλέτα του αεροπλάνου γιατί.
0: Συγχαίρεσαι.
1: Δεν μπορώ να και συγχαίρομαι πάρα πολύ να πάω γενικώ σε άλλες τουαλέτες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σφίγγω με όλο.
0: Κρατιέσαι,
1: άστα.
0: Έχεις άλλη τακτική, εντάξει. Νίκος Μακρόπουλος αμέσως τώρα, σε θέλω παράφορα.
1: Και αυτός παράφορα την ήθελε και την πλέρωσε.
0: Αφιερωμένο στο ζευγάρι το μερακλείδικο.
2: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Το λογαριασμό παρακαλώ στην Κατερίνα Λιόλιου. Πέντε ποτά είναι, το σφινάκι είναι από εμάς το τελευταίο.
1: Ξοδεύτηκες.
0: Μαγαζάρα είμαστε, έτσι.
1: Έτσι.
0: Ειρήνη, καλημέρα να στείλουμε στον Αλέξανδρο και στη Μαρίνα που μας έστειλε βιντεάκι από την χθεσινή συναυλία του Γιώργου του Μαζονάκη. Λέει, γινόταν πανικός, πήγαμε νωρίς σε αυτές έξυπνες.
1: Μπράβο, κορίτσια.
0: Πήγανε νωρίς, πιάσανε θέση μπροστά. Έτσι. Μετά κάναν κάνα δεκάλεπτο μέχρι να φύγουν.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άντε, αφού περάσατε καλά.
0: Έτσι, πάμε μοντά.
1: Πάμε, λοιπόν, πέντε καλοκαιρινά ντυσίματα που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωποι. Το λινό κουστούμι είναι αυτό ένα στυλάκι το οποίο μπορείς να το φορέσεις και στη δουλειά σου και μετά στο after work ποτάκι σου. Το οποίο μπορείς να το συνδυάσεις είτε με σαγιονάρα, είτε με πεδιλάκι, είτε με σανδάλι. Το λινό κουστούμι είναι πολύ ωραίο και ανάλαφρο και δροσερό. Απαλό σαν χάδι είναι το σατέν παντελόνι.
0: Oh.
1: Είναι άνετο, μιμείται την πιτζαμούλα.
0: Γλιστράς με αυτό όμως, δεν γλιστράς.
1: Ωραίο είναι. Είναι έτσι, δείχνει μια χαλαρή πολυτέλεια που αναζητάει η καλοκαιρινή κομψότητα.
0: Ναι.
1: Και αυτό το συνδυάζει είτε με σνικεράκι, είτε με μπαλαρίνα, είτε με σανδάλι. Τα σορτσάκια για χαλαρές βόλτες, όχι πολύ κοντά και στενά. Θέλει να είναι λίγο έτσι πιο φαρδούτσικα, να έχουν την άνεσή τους.
0: Το κρύβουμε το μπούτι, δηλαδή.
1: Λίγο μπουτάκι κρύβουμε, ανάλογα και το μπούτι. Δηλαδή,
0: τώρα
1: εσύ θα το δεις, αν θες να βάλεις σορτσάκι ή βερμουδίτσα.
0: Ναι, ναι.
1: Συνδυάζεται το με φαρδιά που κάμισα. Με σανδαλάκι και μαντήλι στο κεφάλι. Και αυτό είναι ένα outfit που είναι και για διακοπές και για την πόλη. Το γαλάζιο φόρεμα είναι ωραίο για cocktail nights. Το χρώμα τάση είναι το γαλάζιο για το καλοκαίρι. Είναι ωραίο, είναι φρέσκο. Είναι ό,τι πρέπει για τα summer events. Και τέλος το λευκό λινό φόρεμα για κάθε περίσταση. Εγώ πήρα πέρυσι ένα,
0: yeah.
1: Ένα λευκό λινό. Και έχω να σου πω ότι το φόρεσα από τα απογευματάκι, το είχα πάρει στη Σαντορίνη και μετά και στο ηλιοβασίλαμα και στο κρασάκι και στη βόλτα με μια ωραία λευκή παντοφλίτσα το είχα φορέσει. Το λευκό λινό φόρεμα λοιπόν είναι, δεν μπορεί τίποτα να το ρίξει, πώς το λένε, κάθε χρόνο δηλαδή είναι στη μόδα. Μπορείτε δηλαδή να το φορέσετε από το πρωί ως το βράδυ ανάλογα με τα αξεσουάρ και το συνδυασμό που έχετε κάνει.

0: εκατομμύρια Ελληνίδες.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης. Και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Αυτός ήταν ο λογαριασμός και η Κατερίνα Λιόλιου στον τρανζίστορ 100,3. Είχαμε ένα τύχημα, είχαμε ένα τύχημα. Μασκίστηκε η κάλτσα.
1: Αχ, ναι μου, δεν μπορώ.
0: Κάτσε να πω και στο πρόγραμμα που ήμασταν. Απόν και Βοριάς, εκεί το αφήσαμε το πρόγραμμα, εδώ το βρίσκουμε.
1: Ω, συγγνώμη, παιδιά.
0: Όμως να πούμε την πραγματικότητα. Είχα ένα τύχημα. Ο διευθυντής εδώ πέρα μου είπε να σηκώσω την κάλτσα μου, την σήκωσα.
1: Γιατί έχει την κάλτσα σου κάτω, αγόρι μου. Λέει, δεν είναι στη μόδα, σήκωσα την και τη σηκώνει και είναι τρύπια.
0: Και τη σηκώνω και η κάλτσα έχει σκιστεί, παιδιά. Έχει σκιστεί. Ολοκαίνου μια κάλτσα. Πριν μια εβδομάδα μου ήρθε, τι να κάνω.
1: Άστα αυτά που ήταν ολοκέτουργια. Μπας ήρθες με την τρύπια κάλτσα.
0: Ορίστε τώρα,
1: εδώ
0: χάθηκε όλη η εκφώνηση αυτή που λέτε.
1: Τι ήτανε.
0: Για Πέμπτη ήταν να πω κάποια ωραία νέα.
1: Δεν πειράζει, τα δικά σου τα πιο ωραία που σκίστηκε η
0: κάλτσα. Τα δικά μου ήταν πιο ωραία. Όλα καλά όμως, είμαστε ζωντανοί. Βλέπω εδώ στείλα και μηνύματα. Ιωάννα, δεν σας ακούμε γιατί.
1: Γιατί ασχολιόμαστε με την τρύπια κάλτσα του Βελετσιάη.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα να πάω να αλλάξω κάλτσε και επιστρέφουμε.
1: Βρέ, είναι για το μάτι.
0: Τι πάθαμε σήμερα.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
6: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
10: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
13: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
12: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
14: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
13: Ο ίδιος πειρασμός.
14: Και η ίδια απόλαυση.
12: Η δική μας απόλαυση.
14: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
12: Σ' αγαπώ, μαμά.
15: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα? Δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
16: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές.
18: Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
19: Ναι.
20: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
19: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
21: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
22: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
19: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
22: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
21: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
23: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
24: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
23: Huh?
24: Παίζει παγκόσμιο.
23: What?
25: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Ακουγόμαστε κανονικά τώρα στον αέρα. Αντιμετωπίσαμε τα τεχνικά προβλήματα όλα που υπήρχαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εκφώνησης. Συνεχίζουμε κανονικά τη ροή της εκπομπής με παλιό τραγούδο.
1: Λοιπόν, το παλιό τραγούδο είναι από το, από το Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, ο οποίος γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Ο πατέρας του ήταν συνθέτης και διευθυντής της κρατικής ορχήστρας της ΕΡΤ και μετακόμισε στην Αθήνα σε μικρή ηλικία όταν έχασε τον πατέρα του και σπούδασε στο Ελληνικό Οδείο. Τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Τερμίτες, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Και αλήθεια είναι ότι είναι από τους πολύ πολύ πολύ αγαπημένους μου. Έχει έτσι μια τόσο γλυκιά και χαρακτηριστική φωνή. Εγώ θα σας πάω τώρα σε ένα κορυφαίο τραγούδι, το «Τόσα χρόνια μια ανανάσα» του 2007, ο οποίος έχει δηλώσει μάλιστα ότι αυτό το τραγούδι το έχει αφιερώσει στις γυναίκες της ζωής του. «Χρωστάω», λέει, «στη γυναίκα μου, στην κόρη μου». Τους το είπα κιόλας με το τραγούδι «Τόσα χρόνια μια ανανάσα». Αυτό λέει το τραγούδι αυτό. Είναι δύσκολο να πεις ευχαριστώ. Το «σε ευχαριστώ» δεν λέγεται εύκολα. Λες ενδόμηχα, ο άλλος πρέπει να κάνει κάτι για μένα, γιατί να μην τον κάνει. Όχι, δεν είναι έτσι, όπως και η συγγνώμη δεν λέγεται εύκολα. Οπότε κι εσείς, αν θέλετε να πείτε μία συγγνώμη ή ένα «σε ευχαριστώ», αφιερώστε το συγκεκριμένο τραγούδι σε στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Μουσική Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, «Τόσα χρόνια μια ανανάσα».
27: Το παλιό τραγούδο.
28: Το παλιό τραγούδο.

Πάντα το σκάσει αρχείο, αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκηνή.

0: Καρδάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ντανενιά, επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό Πέμπτης. Καλημέρα και πάλι.
2: Και η ώρα πηγαίνει.
1: Πρωινά Καρδάσια, τρανζίστορ 100,3. Αν έχετε και ένα ζευγάρι κάλτες, φέρτε το. Γιατί με κάνανε ρεζίλι εδώ πέρα.
2: Ρεζίλι δηλαδή.
1: Δέχτηκα μπούλινγκ για τις κάλτες μου. Πού να ξέρα και εγώ τώρα 6,5 ώρα το πρωί που τραβούσα την κάλτσα ότι θα σκιζόταν. Τι μοίρα.
2: Αχ, δεν βρω, βρε, ήταν για το μάτι, βρε παιδιά. Για το μάτι. Δεν λένε φόρτο βρακί σου ανάποδα. Εσείς τι. Ο Γιώργος φοράει τρίπια κάλτσα. Άλλος φοράει το βρακί ανάποδα. Εσείς τι κάνετε για να μην σας ματιάζουν, στείλτε να μας πείτε.
1: Ναι, αλλά είδες ότι δεν είναι τρίπια από την πολεφορεσιά, γιατί άμα είναι πολυφορεμένη θα τρυπήσει το δάχτυλο. Μπροστά το μεγάλο. Εμένα τρύπησε πλάγια. Κάτω από το σήμα.
2: Τον αστράγαλο. Μήπως είναι χοντρό ο αστράγαλο σου.
1: Όχι, έχω σμιλεμένο ποτεράκι. Σε παρακαλώ.
2: Αχ, δεν μπορώ.
1: Ήταν κακιά η ώρα. Κακιά η ώρα ήταν.
2: Ήταν να μην το δει ο Μπιλ Νάικης. Αυτό ήταν. Τώρα που το είδε ο Μπιλ Νάικης την έβαψε.
1: Αύριο θέλω να βάλω και πιο ψηλή κάλτσα.
2: Πιο ψηλή.
1: Πόσο πιο ψηλή
2: να
1: την βάλω. Να βάλω καλσόνα μα είναι.
2: Ή θα βάλει χαμηλή τελείω ή θα βάλει πιο ψηλή.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε και στιλιστικέ επεμβάσει εδώ.
1: Εντάξει, αύριο.
2: Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση αυτή τη στιγμή παντού βασικά. Έχει και ανατολικά, έχει και στον περιφερειακό, έχει και στην οδό Λαγκαδά και στην Κασάνδρου και στη λεωφόρο Στρατού. Έχει κινησούλα, ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
1: Χωρίς πορτικά θα μείνει ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης για δύο μέρες. Η απαγόρευση αφορά οχήματα άνω των 3,5 τόνων και τίθεται ισχύ κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης της δεύτερης γέφυρας στο κόμβο K11. 3,5 τόνοι και μεγαλύτερα θα απαγορεύονται. Όλα αυτά το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται μπροστά. Αν έχετε φορτηγά μεγάλα, προσοχή, δεν θα μπορέσετε να περάσετε από τον περιφερειακό.
2: Μας κάνει bullying, συνεχίζεται ο διευθυντής μας. Μας έστειλε.
1: Ότι ήμασταν εκτός αέρα πόση ώρα.
2: Ναι.
1: Το ξέρουμε αυτό. Τι να κάνουμε. Εσείς φταίτε.
2: Τι να κάνουμε, εσείς φταίτε.
1: Τι να κάνουμε.
2: Κύριε διευθυντά.
1: Είδατε ότι τα νούμερα της εκπομπής ανεβαίνουν επικίνδυνα.
2: Και μας κάνεις επίτηδες, μας απασχολείς.
1: Ναι.
2: Για να ξεχνιόμαστε.
1: Όμως όχι, οι ακροτές είναι εδώ πιστοί.
2: Εδώ είστε, παιδιά.
1: Ναι.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Ατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρούβας.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα και στα πρωινά Καρντάσια που είναι πάντα σε ετοιμότητα.
1: Με λίγα λόγια σημείωσε μπραντς για το καλοκαίρι.
0: Για πες.
1: Skin 1004, Medipil, Dr. Alfea, Anua, Medicube. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά μαζεμένα? Στην Πλαγκόνα Skincare. Είναι ο παράδεισος του Korean Skincare. Όλες οι viral κορεάτικες μάρκες, 100% γνήσιες, σε περιμένουν. Μπαίνουμε στο plagonaskincare.com ή πηγαίνουμε απευθείας Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη για να τα δούμε από κοντά. Αλλάξτε τη ρουτίνα σας σήμερα με τα καλύτερα της αγοράς.
0: Καταπληκτικά. Η Έλενα λέει: Καπετάνιος θα ήταν σίγουρα. Καλημέρα. Ποιος θα ήταν καπετάνιος? Λέγαμε κάτι πριν στις 9 η ώρα για καπετανέους. Δεν θυμάμαι.
1: Τι λέγαμε? Λέγαμε για την κάλτσα σου.
0: Για την κάλτσα μου λέμε.
1: Που είχες τον αστράγαλο έξω.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν καπετάνιος?
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: Νάτος και ο Αρίστος, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αρίστο.
0: Και ο φίλος ο Γιώργος ο Μπαζάκας, ο οποίος λέει: Εγώ φοράω σταυρό και ματάκι για αυτά τα μαθήματα.
1: Για το ξεμάτιασμα.
0: Δεν φοράω τέτοια εγώ. Είδες, ούτε σταυρό έχω, ούτε ματάκι πάνω
1: δεν
0: μου.
1: Δεν τρέπεσαι. Εγώ έχω τατουάζει σταυρό, δεν ξέρω άμα πιάνει.
0: Θα πιάνει το σχέδιο.
1: Και έχω και το κομποσκίνι μου, φυσικά.
0: Α, οι κάλτσες σου, λέει, από εκεί τις πήρες.
1: Από τον καπετάνιο.
0: Πες έτσι, φίρμα καπετάνιο. Όχι.
1: Καλημέρα και τα φιλιά μας τα κορίτσια εκεί στον καπετάνιο που μας ακούνε.
0: Α, με τα καπετάνιο μπορεί και να μην σκιζόταν έτσι εύκολα.
1: Στο Σκλαβενίτη. Και μια και φτάσαμε στο Σκλαβενίτη τώρα και είναι η ώρα της διαφήμισης. Να στείλω τα φιλιά μου και στα παιδιά στο Πικεφί που μας ακούνε καθημερινά. Πήγα προχθές, πήρα το παπουτσάκι
0: το
1: μου.
0: Το κάνω ωραίο.
1: Μου το κάνα μπερεκέτη ολοκέντρο και είναι έτοιμο για Athens by night το παπούτσι.
0: Βεβαίως, Αρίστο, στείλε έναν σταυρό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, θα το βάλεις.
0: Το βαφτιστικό μου δεν τον έχω εδώ, τον έχω στην Κοζάνη. Φοβάμαι, με κλέψουν.
1: Άντε βρε και εσύ, και πότε τον κρατάτε αυτό που φοβάστε, μη σας κλέψουν. Πάρε κομποσκινένιο σταυρό και φόρεσε.
0: Είχα παλιά φορούσα κομποσκινή, είχα κάποια στιγμή.
1: Να φοράτε, παιδιά, το σταυρουδάκι σας και να κάνετε το σταυρό σας πολύ συχνά, γιατί μόνο η πίστη μας έμεινε.
0: Προσευχή. Τα χείλη.

0: Μερόνυχτα κλαίνε.
1: Τέτοια τραγούδια δεν βγαίνουν πια.
0: Να ξαναρθείς κοντά μου. Για παλιό τραγούδο παρακαλώ πολύ αυτό. Τι είναι, Περπινιάδης, πώς το λέγανε.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κατερίνα Λιόλιου, μη ρωτάς τους άλλους, στον τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Η μέρη μας μάλλον λέει πολύ κέφι σήμερα, Πέμπτη, που να ήταν και Παρασκευή δηλαδή.
1: Δεν κατάλαβα, το κέφι πάει με τη μέρα της εβδομάδας.
0: Αυτό, περνάμε καλά και βγαίνουμε και προς τα έξω.
1: Είμαστε χαρούμενοι.
0: Να σας θυμίσω πως στη Win Masters μπορείτε να πληρωθείτε πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Διότι πολλά over έχουν στραβώσει που έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά δεν μπαίνει κανένα άλλο goal. Και λες, άντε ένα goal, ρε παιδιά, βάλτε το να πληρώνω. Γι' αυτό εγγύηση να παίζεις στη Win Masters και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Θα ρίξουμε ανεκδοτάκι τώρα.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Μιλάνε δύο φίλοι και του λέει ο ένας, Θανάση, θα σου πω ένα μυστικό, αλλά θέλω να το πάρεις στον τάφο σου. Λέει, εγώ έχω ζητήσει να με αποτεφρώσουν. Καλά, εσύ πάρτα στο βάζο σου.
0: Καλό. Σε ποια? Ερώτηση είναι, σε ποια περιοχή της Πελοποννήσου έκανε διακοπές ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ όταν ερχόταν στην Ελλάδα?
1: Α, έλα, εντάξει.
0: Είναι παιδικό.
1: Κάτι με την Πενικυλίνη έχει να κάνει.
0: Ναι, στην Πενικυλίνη. Κυλίνη, Πενικυλίνη.
1: Α, μάλιστα.
0: Ωραίο, δροσερό.
1: Την καλημέρα μας.
0: Αυτό ήταν Τζόνι, σε έφτιαξα
1: σήμερα. Αυτό ήταν Τζόνι.
0: Κάτι τέτοια λέω και μου βγαίνει το όνομα.

0: Αυτός ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος. Σε θέλω για μένα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν,
0: τι θα μας
1: φτιάξουμε μία ωραία καλοκαιρινή σαλάτα φακούλα.
0: Φακούλα,
1: φακές σαλάτα. Ναι, επειδή θα μου πείτε τώρα καλοκαιριάτικα σούπες θα τρώμε.
0: Ναι,
1: σου έχω μία ωραία καλοκαιρινή και διέτης παρακαλώ. Είναι ελαφριά. Είναι ιδανική και για μεσημεριανό και για βραδινό. Λοιπόν, βράζουμε τις φακές σε μπόλικο νεράκι με τη δάφνη και το σκόρδο. Όταν είναι έτοιμες, δεν θέλουμε να λιώσουν, πρέπει να κρατάνε.
0: Εντάξει.
1: Τις σουρώνουμε και τις κρυώνουμε καλά. Τώρα μέσα σε ένα μπολ βάζουμε, έτσι, κόβουμε μικρά κομματάκια ντοματίνια, mm-hmm. αγκούρι, πιπεριές και τα βάζουμε σε ένα μπολάκι. Εγώ βάζω και κομματάκια ελιάς.
0: Πιπεριά μόνο πράσινη θα βάλουμε.
1: Ό,τι θέλεις. Κόκκινη, πράσινη, ό,τι έχεις βάζεις εδώ. Αγκούρι, ντοματίνι. Αν θέλεις βάζεις φρέσκο κρεμμυδάκι, αν θέλεις βάζεις κρεμμύδι κανονικό, του ταιριάζει πολύ. Mm-hmm. Εγώ βάζω και καροτάκι τριμμένο, να σου πω την αλήθεια, και φρέσκο κρεμμυδάκι.
0: Πάει το καρότο, ναι.
1: Ναι, και βάζω και κομματάκια ελιάς για να πάρει λίγο έτσι γεύση πιο αλμυρό να γίνει.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, μαϊντανό βάζουμε, του πάει πολύ.
0: Ναι.
1: Αν θέλουμε δυόσμο, anyway, τα βάζουμε όλα αυτά μαζί.
0: Τα ανακατεύουμε.
1: Με τις φακές και τα βάζουμε στο ψυγείο για να μείνουν. Ανακατεύουμε όλα καλά, ας πούμε, και φτιάχνουμε τώρα το λαδολέμονο.
0: Ναι.
1: Τι θα χρειαστούμε, μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα, μία κουταλιά μέλι και μία κουταλιά χυμό λεμόνι. Ανακατεύουμε όλα αυτά και στο τέλος βάζουμε και το ελαιόλαδο.
0: Ωραία.
1: Και ανακατεύουμε πάνω από τις φακές, τα αφήνουμε κρυώνει όσο κρυώνει και όσο μένει, τόσο βγάζουν τα λαχανικά τα αρώματα.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι μία υπέροχη σαλάτα. Πολύ καλή ευκαιρία για να φάτε τη φακή και διάφορα λαχανικά. Είναι δροσερή, είναι υπέροχη, είτε για σκέτο μεσημεριανό, είτε αν θέλεις να κάνεις και εγώ και μία μπριζολίτσα δίπλα. Και αντί για συνοδευτικό να φτιάξεις τη φακοσαλάτα σου.
0: Σαλάτα. Ωραία, ωραία ιδέα. Πολύ καλή ιδέα, μου άρεσε, μπράβο.
1: Ωραία.
0: Κάτσε, χτυπάει καμπάνα, τι γίνεται, κάτι τέτοιο ακούω. Αμάν, να το.
1: Αμάν.
0: Βοήθειά μας, σήμερα να βγει η εκπομπή μόνο
1: αυτό. Άντε γιατί σήμερα.

0: η ονειρά μας τα καλύτερά τους. Μια μέρα θα έρθεις.
1: Μια μέρα να με ξαναδείς.
0: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πόσες φορές το άκουσα live το συγκεκριμένο τραγούδι, τότε που τα παιδιά τραγουδούσαν και στο Μήλο και στο Σάρκ και κάνανε συναυλίες κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα ήμουν εκεί, παιδιά, άχαστο.
0: Εσύ ως μετά από καθυστερήσεις σε πάω στα τηλεοπτικά. Σε πάω στην Δήμητρα Παπαδοπούλου. Από εκεί θα σε ξεκινήσω σήμερα. Βεβαίως. Την αγαπημένη Δήμητρα που πήρε και το πτυχίο της, έτσι.
1: Έτσι το κορίτσι.
0: Νέα τηλεοπτική σειρά. Αποκάλυψε ότι ετοιμάζει ένα φιλόδοξο project με επίκεντρο τη σύγχρονη γυναικεία πραγματικότητα και τις πολλαπλές απαιτήσεις που καλείται να διαχειριστεί καθημερινά. Δηλαδή, εσύ λες, έχω να κάνω αυτό, έχω να κάνω το άλλο.
1: Μα σου λέω χθες, δηλαδή σκεφτόμουν αυτό. Τι έκανες χθες, τίποτα. Και μετά λέω, έπλυνα κουρτίνες, σιδέρωσα, μαγείρεψα, έπλυνα, πήγα γυμναστήριο. Τι άλλο κάνω.
0: Αυτό ακριβώς θα διαπραγματεύεται.
1: Και ήρθα και στη δουλειά.
0: Αυτό ακριβώς θα διαπραγματεύεται η δουλειά. Όταν μια γυναίκα χρειάζεται ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει και τη μητρότητα και την επαγγελματική καταξίωση και την προσωπική ερωτική ζωή.
1: Βέβαια.
0: Αυτό λοιπόν θα είναι η νέα σειρά της Δήμητρας Παπαδοπούλου. Φυσικά θα έχει πολλές κωμικές πλευρές, αλλά νομίζω θα έχει και λίγο κάτι πιο σοβαρό μέσα, έτσι να βγαίνει.
1: Μ' αρέσει,
0: κάτι ωραίο σαν νόημα. Καιρό έχουμε να τη δούμε σε κάποια σειρά. Γιατί όχι. Μιας που είμαστε στην Δήμητρα Παπαδοπούλου, να σε πάω και στο Σπύρο Παπαδόπουλο, που ήταν και ζευγάρι στη σειρά στους Απαράδεκτους. Ήμουν έτοιμος να μην κάνω τους Απαράδεκτους, δήλωσε σε συνέντευξη, γιατί υπήρχε πρόβλημα με το κανάλι. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ήταν καλεσμένοι στο στούντιο 4 στην ΕΡΤ. Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν για τους Απαράδεκτους και αποκάλυψε ο Σπύρος πως ήταν μια ανάσα από το να μην κάνει τους ρόλους, γιατί είχε ξεκινήσει να κάνει το εκμεκ παγωτό. Θυμάστε το εκμεκ παγωτό τη σειρά?
1: Όχι πολύ.
0: Και αυτή παλιά εκείνη την εποχή, άντε ένα χρόνο πριν από τους Απαράδεκτους. Αλλά υπήρχε ένα θέμα με το ποιο σύριαλ να κάνει, να μην κάνει. Τελικά όμως αποφάσισε και πήγε και στους Απαράδεκτους. Και λέει ότι αν δεν είχα πάει στους Απαράδεκτους, μπορεί τα πράγματα στη ζωή μου να ήταν εντελώς
1: φυσικά, γιατί έκανε τεράστια επιτυχία.
0: Κλείνω με Γιώργο Χριστοστόμου για αυτή την ώρα. Την πρώτη φορά που μίλησα για τον αλκοολισμό, δεν είχα καμία πρόθεση να δώσω ένα παράδειγμα. Στους λόγους που αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τα προβλήματα αλκοολισμού που αντιμετώπισε ο ίδιος, μίλησε ο Γιώργος Χριστοστόμου σε συνέντευξη στις Rainbow Mermaids, άμα βλέπεις στο YouTube. Την πρώτη φορά που μίλησα για τον αλκοολισμό, δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση να πω πάμε όλοι μαζί να δώσω ένα παράδειγμα. Σε καμιά περίπτωση, απλά έτυχε, έγινε μια ερώτηση τύπου ξέρω εγώ και είπα, εγώ έχω σταματήσει, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, δεν ήταν ότι ήθελε. Αμά και πώς να προκαλέσει.
1: Το Γιώργο, επειδή το γνωρίζω πολύ καλά προσωπικά, όταν το γνώρισα, όταν πρωτοξεκίνησε την καριέρα του, δεν έπινε τίποτα καθόλου. Δηλαδή, άντε κανένα έτσι τσιπουράκι με την παρέα. Τώρα πότε κάποια στιγμή στη ζωή του πρέπει να ψιλοξέφυγε από όλη αυτή την πίεση, τα αυτά, τη δουλειά, τα αυτά. Εκεί κάπου πρέπει να ψιλοξέφυγε, αλλά πάλι καλά που το συνειδητοποίησε νωρίς.
0: Έτσι.
1: Και μια χαρά συνεχίζει τη ζωή του.
0: Και του είπε, λέει, εκεί ένας φίλος, όταν βγήκε και του μίλησε γι' αυτό, λέει, ρε Γιώργο, μην τα λες αυτά. Ντράπηκα. Και του λέω, γιατί να μην τα πω, είπε ο τέτοιος. Δεν μπορώ, λέει, αφού έχω πιει, με έχει δει ένα κάρο ο κόσμος έξω.
1: Τι θα το παίξω τώρα, ότι δεν πίνω, σου λέει.
0: Στις 3 ώρα το πρωί να είμαι μεθυσμένος, ρε παιδί μου. Τι να πω, να μην πω ψέματα. Δεν σηκώνονται φυσικά, λέει, και από το πρωί να πίνει.
1: Όχι,
0: δεν έχει φτάσει σε αυτή τη φάση, αλλά όσο να είναι λίγο, έκανε μια χρήση λίγο πιο πολύ αυτό.
1: Ναι. Εντάξει. Είναι και λιοντάρι αυτό, είμαστε ειλικρινείς εμείς.
0: Σου λέει, γιατί να πω ψέματα.
1: Όχι, δα. Μια χαρά και να σου πω κάτι, να τα λέτε τα προβλήματα, μην τα κρύβετε κάτω από το χαλί.
0: Ίσως κάποιος να παραδειγματιστεί που πίνει και να πει, να, αφού το είπε και έχει σταματήσει, να πάρει κουράγιο, ξέρω
1: εγώ. Ρε παιδιά, όλοι μην πείτε τώρα, μην πείτε τ' άλλο που ρητανή, μας κουράσατε.
0: Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο τώρα αυτό είναι.
1: Και από την τρύπια κάλτσα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
5: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πέντα νόστιμη.
4: Και μερίδες τεράστιες! Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood. Στο ΚΔΑΠ.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
5: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως τα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθει από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.
9: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
10: Και πάλι πίσω στο στούντιο, χρωστάμε κάποια μηνυματάκια να διαβάσουμε τώρα από το ανέκδοτο μας έστειλε ο Τζόνι. Σήμερα μια τραγωδία και οι δύο. Σοφοκλής, Ευρυπίδης και Αισχύλος μαζί.
11: Το δικό μου θεωρώ ότι ήταν αρκετά καλό και με ρίχνεις.
10: Ελαφρώς τραγική αναφέρεσαι εσύ.
11: Α, εντάξει, πάλι καλά.
10: Εμένα πήρε η μπάλα. Αλλά όπως κατάλαβες, Τζόνι, το είπα το εξ αρχής, το δήλωσα ότι σήμερα θα είναι από τα καλύτερά μου. Καλημέρα από το φίλο Σαπαλίδη με σκουμπρί και τσίπουρο, μάλλον κάτι που λέγαμε εκεί για το Βόλο, μάλλον.
11: Έτσι,
10: και αυτά, έτσι.
11: Μπράβο.
10: Και ο Αρίστος λέει για την νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, τις Μπλε Ώρες, η οποία θα γυρίζεται στο Βόλο και στο Πήλιο. Όλα γύρω από εκεί γυρίζουν.
11: Αγαπώ το Πήλιο, το έχω πει, είναι ευλογημένος τόπος. Λοιπόν, έχουμε την Εύα, η οποία λέει: θέλω να μοιραστώ τον προβληματισμό μου σχετικά με μια συνήθεια που είχε αποκτήσει η κουμπάρα μου. Έχω μια αγάπη στα ρούχα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαι ευκατάστατη. Μου αρέσει όμως κάθε σεζόν να αγοράζω 2-3 κομμάτια από κάποια συγκεκριμένα μπραντς. Πριν 2 καλοκαίρια, μου ζήτησε να της δανείσω ένα φόρεμα για το γάμο κάποιου φίλου της. Με χαρά της το έδωσα φυσικά, με την προϋπόθεση ότι άμεσα θα μου το δώσει πίσω και θα τον προσέχει. Πραγματικά έτσι έγινε. Mm-hmm. Από τότε λοιπόν έχει αρχίσει να ζητάει συνεχώς να της δανείζω ρούχα ή κοσμήματα για κοινωνικές υποχρεώσεις, ακόμη και για τρίμερο με τον άντρα της. Ναι. Στην αρχή έλεγα ναι, είμαι και τέτοια, λέει, κλασική people pleaser. People pleaser, ήμουνα και εγώ, για πολλά χρόνια.
10: Ναι.
11: Anyway, τώρα δεν είμαι. Μετά στη συνέχεια, λέει, κάποιες από τις φορές προφασιζόμουν ότι θα τα χρειαστώ και το απέφευγα. Mm-hmm. Φέτος, έχοντας. Και η ίδια, λέει, αρχίζει και μου ζητάει πώς τώρα φέτος. Ήρθε του στυλ. 19 Ιουλίου θα χρειαστώ αυτό. 2 Αυγούστου εκείνο, 3 Αυγούστου
10: πρόγραμμα.
11: Εκείνο, 5 Αυγούστου τη ζώνη και τα λοιπά. Λες και έχω βεστιάριο. Απάντησα με ένα αμήχανο, θα το δούμε ως τότε γιατί θα λείπω διακοπές. Αλλά πραγματικά έχω έρθει σε δύσκολη θέση. Το αποκορύφωμα ήταν ένα μήνυμα που έλαβα και αυτό με όθησε, λέει, να σας τα πω.
10: Ναι, ναι.
11: Μου έστειλε ένα story ενός σχεδιαστή που έκανε την καλοκαιρινή του σεζόν. Που και μεταξύ αστείου και σοβαρού έγραψε. Λοιπόν, ξέρεις, αν πάρεις από εδώ, ναι, θα στο δανειστώ οπωσδήποτε.
10: Πώς και δεν τις είπε, πάνε πάρτο για να μου το δανείσεις, ναι, να το βάλω.
11: Και θεώρησε μέχρι και σίγουρο ότι πρόκειται να το αγοράσω επειδή μου αρέσει αυτός ο σχεδιαστής.
10: Ναι.
11: Μήπως ήταν ο δικός μου, ο Κουδουνάρης.
10: Ο Κουδουνάρης.
11: Ο Στέλιος ο Κουδουνάρης.
10: Έχει ωραία συνολάκια.
11: Τώρα που θα κατέβω στην Αθήνα μια βόλτα στο Κολονάκι.
10: Στο ατελιέ του.
11: Στο ατελιέ του Κουδουνάρη πρέπει να γίνει.
10: Ένα καφέ να πας να τον πεις.
11: Στο σημείο αυτό λοιπόν να κάνω ξεκάθαρο ότι δεν έχει οικονομικά προβλήματα, λέει, ούτε θα τη δυσκόλευε ιδιαίτερα να αγοράσει και η ίδια αντίστοιχα ρούχα.
10: Ναι.
11: Θέλω να το ελαττώσω αυτό, λέει, χωρίς να τη φέρω σε δύσκολη θέση, χωρίς να χαλάσουμε τη σχέση μας, γιατί στην αρχή της δάνεισα. Εντάξει ρε φιλενάδα, της δάνεισα στην αρχή για ένα γάμο. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
10: Ναι.
11: Αλλά τώρα ξεστή, εγώ την καταλαβαίνω την Εύα, είναι λίγο εκνευριστικό. Γιατί όταν εσύ παίρνεις κάτι πολύ ιδιαίτερο και το φοράει και ο άλλος ξαφνικά.
10: Ναι.
11: Εντάξει, ρε φίλε, εσύ σκάσε ένα σκασμό λεφτά για να το ευχαριστηθείς. Τώρα, άμα είναι αυτή να βγαίνει, να φωτογραφίζεται με τα δικά σου τα ρούχα και στα καπάκια να σκάσει εσύ που είναι και δικό σου το ρούχο και να σου λένε, α, το είδαμε στην άλλη.
10: Ναι.
11: Είναι ενοχλητικό.
10: Όχι, γιατί λέει και η παροιμία, δώσε θάρρος στο χωριάτι να σε ανέβει και στο κρεβάτι.
11: Μετά. Αυτό. Τώρα, Εύα, έκανε κακή αρχή, οπότε δεν ξέρω πώς μπορείς να τη πεις δεν. Μπορείς όμως κάποια στιγμή σε ένα ρούχο να τη πεις π.χ. ότι άγρε φιλενάδα, αυτό κουμπαρούλα
10: μου
11: δεν θέλω να στο δώσω γιατί το αγαπώ πολύ και δεν θέλω να το φορέσεις. Πες ένα τέτοιο ευγενικά και ωραία και το άλλο άρχισε να ζητάς και εσύ δικά τις επίτηδες. Για να μην τα βάλεις.
10: Ό,τι να είναι ρούχα, γιατί
11: δεν πειράζει και να μην τα βάλεις. Για να δει ότι είναι εκνευριστικό, να δει ότι θα το κόψει. Δεν γίνεται, τι να πω. Και εμένα θα με εκνεύριζε.
10: Ναι.
11: Έχω δανείσει ρούχα μου, αλλά τώρα το να παίρνει συνέχεια.
10: Όχι, όχι, όχι.
11: Όχι, ρε,
10: πρέπει
11: παιδιά
10: να ξεκοπεί. Αν θες να έρθω εγώ από εκεί, κάτι τέτοια δεν τα ξεκόβω
11: βάλε
10: πολύ.
11: Βάλε το βαλιτσιάι μπροστά να στολίσει το θέμα.
10: Θα σου πω μετά η ιστορία που έκανα από μια γιαγιά που ζητούσε όλα τα δώρα από ένα έξω που δίνουν έτσι διάφορα διαφημιστικά. Πήγα την έδιωξα εγώ.
11: Εσύ τι είσαι περαστικό.
10: Όχι, είχα κερδίσει και εγώ, δεν να πάρω το δώρο μου.
12: Γεια σας, είμαι η Ρία Ελληνίδη και ακούμε Τρανζίστορ 100,3.

0: Καρδάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλή χρυσή η Face Κορδά, αλλά με έχει κουράσει. Δηλαδή,
2: σε κλέβει όλα τα θέματα.
1: Λέμε τα θέματα παρά 10 και βγαίνει αυτή και 10 και τα λέει. Δεν κατάλαβα.
2: Τι να πω τώρα.
1: Όχι, Φέη μου.
2: Όχι, δεν είναι ωραία.
1: Ακούς στα διαφημιστικά διαλύματα, ακούει σίγουρα πρωινά Καρδάσια εκεί πέρα.
2: Σίγουρα, αφού Καρδάσια είναι εκεί, Φέη.
1: Ναι, είναι και από εδώ, ξέρει αυτή.
2: Ναι,
1: ξέρει
2: Καρδασάκι.
1: Ότι στη Θεσσαλονίκη είμαστε πάντα μπροστά.
2: Έτσι.
1: Ταν 10 έχει πάει με αυτά και με εκείνα. Με λίγο ξεχαστήκαμε σήμερα, λίγο κάναμε. Πέρασε.
2: Σήμερα εκπομπή λίγο του τρελού. Κοίταξε, εγώ επειδή από την Τρίτη, έτσι στην ουσία.
1: Ναι.
2: Τελείωσε και το παιδί μου από τις υποχρεώσεις του. Και νιώθω ότι από χθες.
1: Απολύεσαι και εσύ, είμαι, από λελέ, πώς
2: λέει. Είμαι διακοπές, δεν ξέρω πώς νιώθω. Και είμαι τελείως εκτός προγράμματος.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είμαι έτσι ανάλαφρη, δεν ξέρω. Μου έχει φύγει ένα βάρος.
1: Σωστό, αυτό είναι σωστό, ναι.
2: Και επειδή πήγε και για τα μπανάκια της.
1: Να γαρά,
2: και δεν έχω αυτά τα.
1: Είσαι μόνη με το σύζυγο σας.
2: Ναι, ναι.
1: Αμά.
2: Μεγάλη επιτυχία.
1: Τώρα μα τι μου το έπες αυτό. Μπράβο.
2: Εχθές πήγε για μπάλα. Τι και μόνη μου.
1: Σήμερα θα παίξει άλλη μπαλίτσα.
2: Σήμερα άλλη μπαλίτσα. Σήμερα έχει μουντιάλ.
1: Σήμερα θα παίξει άλλη μπαλίτσα. Ναι, μουντιάλ. Μουντιάλ.
2: Μουντιάλ.
1: Προς Eurovision το βλέπω.
2: Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι.
1: Μάλιστα, μπράβο, Δαβίδ. Άντε, άντε. Ελπίζω να μην ακούει. Ελπίζω να μην ακούει τέτοια ώρα.
2: Ίσα ίσα, άμα τα ακούει, θα πάρει, πάρει θάρρος. Τώρα την έβαψα.
1: Τον αγρίεψα,
2: τον αγρίεψες. Καλά ήταν ήσυχος.
1: Ήσυχα. Γίνεται κάτι από κίνηση.
2: Λίγο έχει από Πηλαία μέχρι Καλαμαριά.
1: Ναι.
2: Και λίγο έχει στην Παπάφη. Κατά τα άλλα, καλά είναι. Να μην σας πρίζω τώρα.
1: Καταπληκτικά. Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

0: Ελένη Φουρέρα, El Telefon. Ο Γιάννης λέει εδώ Μουντιάλ, θα το λέμε από σήμερα για να ξέρω.
1: Τώρα Μουντιάλ.
0: Και Μουντιάλ. Και Μουντιάλ.
1: Eurovision. Και Μουντιάλ. Δεν ξέρω.
0: Και Μουντιάλ. Ναι, θα μπουν πολλά γκολάκια. Σήμερα είναι ο πρώτος αγώνας. Κάνει πρεμιέρα.
1: Έτσι. Αλλά εγώ πρέπει να ξεκινήσω και την κορεάτικη ρουτίνα ομορφιάς μου.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Το δικαιούσε.
1: Καθαρισμός, τόνερ, σέρουμ, κρέμα και λεπτόρευστο αντιλιακό. Και να ξέρεις ότι δεν βαραίνει το πρόσωπο, γιατί τα προϊόντα από το Πλαγκόνα Skincare είναι ανάλαφρα και απορροφώνται αμέσως. Φεύγω για Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη μετά την εκπομπή. Πάω να φτιάξω το δικό μου K-Beauty πακέτο. Είναι από τώρα, λες, plagonaskincare.com.
0: Μπρε, μπες και τώρα, έχεις χρόνο.
1: Μένω τώρα, πάμε για κορεάτικη λάμψη φέτος το καλοκαίρι.
0: Καταπληκτικά. Ο φίλος Σαπαλίδης τι έστειλε εδώ. Λέει, λέει, πίτσα θα έχει σίγουρα το βράδυ. Σήμερα διακρίνω κάποια.
1: Βρε σαρδανά πάλι!
0: Κάποια υπονοούμενα που κάποιος ίσως πιο πονηρός να. Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: τι να πω.
1: Πίτσα, Μουντιάλ, Eurovision.
0: Ναι. Όταν έχεις αγώνα, παραγγέλνεις μια πιτσούλα. Πολύ ωραία, να τη φας, να απολαύεις το παιχνίδι.
1: Να τη φας και να είναι κρύα.
0: Δεν ξέρω τώρα. Ποιο αγώνα σήμερα δεν θυμάμαι, εντάξει, δεν είναι και πολύ ενδιαφέρον όμως.
1: Νότια Αφρική, τι είναι, Μεξικό.
0: Ναι, κάτι
1: είναι,
0: τέτοιο.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Η πρεμιέρα σήμερα γι' αυτό. Εντάξει.
1: Ναι, πρεμιέρα, έτσι. Από αύριο καλύτερα.
0: Από αύριο θα έχει και παραπάνω αγώνες.
1: Αύριο είναι καλή μέρα, Παρασκευή. Το έχω πει. Παρασκευή μου αρέσει.
0: Πέμπτες, ρεπό.
1: Πέμπτες δεν λειτουργώ καλά.
0: Παρασκευή, Σάββατο.
1: Καλά είναι. Είναι καλά. Τι άλλο θες.
0: Κάτσε, μετά θα
1: δεν έχει άλλο.
0: Μα πώς δεν θα έχει. Αθήνα θα είστε. Δεν θα υπάρξει
1: Σάββατο.
0: Ρομαντισμός.
1: Σάββατο. Με τη βροχούλα.
0: Θα
1: έχει και το Gay Pride που βρήκα πάλι και πήγα.
0: Ναι, είναι αυτό το Σάββατο. Είδες.
1: Πάμε στη Βιέννη, είναι οι Swifters. Εκεί τριγυρνάνε.
0: Κλέγανε που ακυρώθηκε η συναυλία.
1: Και είχαν τα μαγνητόφωνα και ακούγαμε όλα τα τραγούδια τη Taylor Swift.
0: Συμπάσχατε κι εσεί.
1: Γύρω-γύρω και λέγαμε, όχι, έρχονται οι Swifters, πάμε απ' την άλλη.
0: Δεν φώναξε κανένα παιδάκι, αλλά εδώ πε του, μην κλε, δεν πειράζει.
1: Συνάδω, αυτή ήταν τραγική, όλοι μαζί, μπουλούκια. Τώρα έχει Gay Pride κάτω.
0: Athens Pride 2026.
1: Καλά 7, που μου το είπες.
0: 7 η ώρα θα είναι η πορεία που κάνουν εκεί στο
1: Σύνταγμα. Να πάρω κι εγώ τα χρωματιστά μου, γιατί θα έβαζα κάτι γαλάζια. Όχι.
0: Βάλε την καλτσούλα σου. Δεν έχεις μια καλτσούλα έτσι με ουράνιο τόξο?
1: Έχω, ναι, έχω την κάλτσα.
0: Βάλτινα.
1: Έχω την κάλτσα μου. Να. Θα βάλω έτσι και κανένα έντονο και θα με δείτε στη τηλεόραση.
0: Ναι. Θα έχει πολύ κόσμο.
1: Βέβαια
0: το
1: θα έχει στο Pride.
0: Είναι όλα τα καλύτερα πετυχαίνει.
1: Πού πάω και τα βρίσκω.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Κατερίνα Λιόλιου, το βάλε στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το βάλε!
0: Από την προηγούμενη συζήτηση μου φάνηκε λίγο πονηρό τώρα, έτσι όπως το είπαμε. Να ξέρει.
1: Άντε, δεν τρέπεστε, αφήστε με στην ησυχία μου.
0: Το βάλε για τον γκολ, λέμε, για το μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ζωδιάκια τώρα.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με του κρυού. Έντονο συναισθηματικό φορτίο σήμερα. Σα αναγκάζει να κλειστείτε στον εαυτό σα και να μην θέλετε να μιλήσετε με κανέναν. Αν όμω αποφασίσετε να μιλήσετε, προσέξτε τι θα πείτε.
0: Στον Ταύρο, οι επαγγελματικέ ανατροπέ σα αναγκάζουν να απομακρυνθείτε συναισθηματικά από το τέρι σα. Και αυτό δημιουργεί προστριβές, μην χάσετε την ψυχραιμία σας.
1: Για τους δήμους, ο αισθηματικός τομέας είναι αυτό που θα σας ανεβάσει ψυχολογικά, αλλά και από άποψη αυτοπεποίθησης. Εννοείται ότι μαζί με αυτά ανεβαίνει και ο αισθησιασμός, προς μεγάλη χαρά του συντρόφου σας.
0: Καρκίνος, οι στόχοι που έχετε θέσει, είτε στα επαγγελματικά είτε στα προσωπικά σας, είναι δύσκολοι. Το ξέρετε και είστε έτοιμοι να υπομισθείτε τις ευθύνες. Η τάση σας όμως να ψάχνετε και την παραμικρή λεπτομέρεια στα πάντα είναι κουραστική για όλους.
1: Πολύ κουραστική. Η καρκίνη είναι γενικώς κουραστική. Λοιπόν, λέοντες, ρίξτε τους τόνους, μειώστε τον εγωκεντρισμό σας. Και οι σχέσεις σας αυτομάτως θα βελτιωθούν.
0: Στον Παρθένο, σημαντικές και τελεσίδικες αποφάσεις για τις σχέσεις σας και το ερωτικό σας μέλλον. Κάποιες από αυτές θα πρέπει να τελειώσουν οριστικά, ενώ κάποιες άλλες θα κάνουν το επόμενο βήμα.
1: Για τους ζυγούς σας απασχολούν θέματα οικογενειακά και ίσως χρειαστεί να κάνετε το διαιτητή.

0: που θα εκπλήξουν τους άλλους, αλλά και θα εξυγιανθούν καταστάσεις που χρονίζουν.
1: Και τέλος για τα ψαράκια, κρατήστε χαμηλούς τόνους και προφίλ και κάντε κάτι να ανεβάσετε την απόδοσή σας στη δουλειά, γιατί μόνο έτσι θα είστε σίγουροι ότι θα έχετε τις ανάλογες οικονομικές απολαβές.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η αγάπη Κυριακή, εμείς Δευτέρα, στον τραζίστορ 100,3 στην Πέμπτη. Εσύ,
1: εμείς έτσι. Πέμπτη, ναι.
0: Τι έστειλε εδώ ο Νίκος, έστειλε τι διαβάζει την εφημερίδα, τα ζώδια. Γιατί δεν διαβάζει αγγελίες να βρει καμιά δουλειά. Μπα, δεν πιστεύω σε αυτά. Άμα είσαι λίγο τεμπέλης, είσαι τεμπέλης, τι να κάνεις. Τελευταία τηλεοπτικά, και τι θα πάω λίγο εξωτερικό να σε πάω στην Τζόντι Φώστερ.
1: Ναι.
0: Σταμάτησε, είπε να έχω άγχος όταν έγινε 60. Oh. Η Τζόντι Φώστερ αποκαλύπτει σε συνέντευξη πως το άγχος της μειώθηκε μετά τα 60.
1: Ναι.
0: Γιατί προφανώς χαλάρωσε, σου λέει ότι έκανα την καριέρα μου, την ναι. έκανα, γιατί να αγχώνομαι.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια κοινωνία που γενικώς μας προκαλεί άγχος. Mm-hmm. Ξεκινάμε να κάνουμε άγχος, να κάνουμε οικογένεια, να κάνουμε παιδιά, μετά να μεγαλώσουμε τα παιδιά, μετά να βρούμε δουλειά, μετά να καταξιωθούμε στη δουλειά. Και δεν ζούμε το σήμερα.
0: Αυτή δούλευε από ανήλικη, έπαιζε σε ναι. σειρές, σε ταινίες, οπότε σου λέει έχω πάρει αρκετή δόση
1: ναι,
0: για την πώς να το πω, ζωή της mm-hmm. καριέρας της τέλος πάντων, ναι. πώς το εννοούν. Οπότε σου λέει τώρα είμαι ήρεμη και να μια ταινία να κάνω τον χρόνο σιγά. Και καθόλου να μην κάνει ταινία,
1: καλά,
0: τα έχει βγάλει
1: τώρα,
0: τα λεφτά. Αφήνουμε την Τζόντι Φώστερ να περνάει όμορφα. Μοντέλο κατηγορεί τον Kanye West
1: ναι.
0: για σεξουαλική επίθεση σε γυρίσματα μουσικού βίντεο. Αυτός τώρα έχει ξεπέσει πάρα πολύ στα μάτια μου. Με αυτά που ακούγονται κατά καιρούς.
1: Ναι, ναι.
0: Η Jennifer Ann, μοντέλο και πρώην διαγωνιζόμενη του America's Next Top Model, μίνησε το rapper Kanye West, γνωστός τώρα ως Yeah, έτσι λέγεται, δεν λέγεται Kanye West.
1: Α, oh, yeah.
0: Yeah, yeah, κατηγορώντας τον για σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια γυρισμάτων μουσικού βίντεο το 2010.
1: Το έχουν παραχέσει και αυτοί. Νομίζουν ότι επειδή είναι διάσημοι, όλοι τους στέλνουν.
0: Τρέχα γύρευε τώρα τι έχει, γίνει. Ζόζεφιν και Νίνο, full in love, τρυφερά τετατέτ στα καμαρίνια. Για το ζευγάρι. Περνάνε όμορφα. Ζόζεφιν και Νίνο. Το δηλώνουν, δεν τρέπονται πια. Στη φωτογραφία που βλέπω είναι πιασμένη χέρι-χέρι και η Ζόζεφιν ακουμπάει γλυκά στον ώμο του Νίνο. Την περνάει και δύο κεφάλια. Αυτός είναι και ψηλός.
1: Έχουν και μεγάλη διαφορά ύψους. Αυτός είναι που είναι ψηλός, αυτή είναι κάτω του μετρίου.
0: Να.
1: Οπότε νομίζω ότι. Αλλά δεν πειράζει.
0: Τι άλλο σου χρωστά να σου πω, γιατί την πρώτη ώρα δεν σου είπα τίποτα. Και για την Τζένιφερ Λόπεζ, ο μεγαλύτερος έρωτάς μου βρίσκεται στο μέλλον χωρίς καμία αμφιβολία. Κοιτάει το μέλλον με αισιοδοξία η Τζέι Λόπεζ.
1: Αφού τα έκανε όλα.
0: Ξαναχώρησε με τον, πώς το λένε, τον ηθοποιό.
1: Ναι,
0: πώς το λέγανε. Δεν μου έρχεται τώρα.
1: Έλα.
0: Είναι δύσκολη και η ώρα αυτή. Το Ben Affleck.
1: Ben Affleck, ναι.
0: Οπότε σου λέει το μέλλον είναι μπροστά μου.
1: Ρε παιδιά, δύο φορές πώς το ξαναπαντρεύεσαι και δύο φορές το χωρίζεις. Δηλαδή τα αυτά που έκανε τότε.
0: Λάθος.
1: Δεν θα τα έκανε και μετά. Δεν ξέρω αν τα έκανε αυτός. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα. Μην κατηγορώ τον άνθρωπο.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Λέω
0: αλλά...
1: ότι το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Χωρίζεις. Δηλαδή τα ξαναβρίσκεις. Κάτσε έτσι. Τι το ξαναπαντρεύεσαι και τζάμπα. Ξοδεύει τους γάμους σου.
0: Ή έλεγξε. Άλλαξε ο άνθρωπος αυτός. Εντάξει, άμα άλλαξε τα χούγια του και αυτά, οκ.
1: Εγώ
0: αλλά...
1: νομίζω ότι αυτή είναι λίγο προβληματική.
0: Αυτή λες να...
1: ναι.
0: Μην ξέρει τι θέλει.
1: Η θεάρα αυτή νομίζω ότι είναι λίγο απαιτητική. Ο Ben Affleck είναι λίγο πιο χαλαρός.
0: Πιο λαϊκός.
1: Και πιστεύω,
0: είναι
1: ότι ναι, πιστεύω ότι αυτό την εκνευρίζει.
0: Α, οκ. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν θέλω να μπω μέσα στο πρώην ζευγάρι. Τώρα μεταξύ τους αυτά.
1: Τώρα μεταξύ μας, εγώ έτσι πιστεύω.
0: Εντάξει.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1 στον Τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, περίμενε. Billy Clark, το Μαργούδι ενώνει τη house με την ελληνική παράδοση σε ένα καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι.
0: Το Μαργούδι.
1: Μαργούδι.
0: Τι είναι το
1: έτσι
0: Μαργούδι?
1: Λέγεται. Ξέρω εγώ τι είναι. Είναι
0: τραγούδι.
1: Το νέο του σίγκλι.
0: Έτσι λέγεται.
1: Είναι ένα τραγούδι που είναι λίγο house, αλλά έχει μέσα και ελληνική μουσική παράδοση. Και όλα αυτά με φόντο το καλοκαίρι. Και οδηγώ τη χαρακτηριστική καλλιτεχνική ταυτότητα της Billy Clark.
0: Ναι.
1: Είναι μια κυκλοφορία που επιχειρεί να γεφυρώσει διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Η νέα αυτή δουλειά ακολουθεί την πορεία που χάραξε το άλμπουμ Erebos. Μια κυκλοφορία που προσέλκυσε το ενδιαφέρον γιατί είναι πολύ ποιοτικό.
0: Okay.
1: Η Billy Clark είναι ποιοτική, ρε παιδί μου. Είναι
0: ναι.
1: Και το συγκεκριμένο τραγούδι, Μαργούδι. Αντλεί την έμπνευσή του, λέει,
0: ναι,
1: από το Μαργούδι, το υποκοριστικό της Μαριγός.
0: Πες μας,
1: το Μαριγούδι, κατάλαβες.
0: Εγώ νόμιζα Μαργούδι Ευρυτανίας, ξέρω εγώ, και άλλο χωριό.
1: Εγώ Μαργούδι που το έκανα και αγγλικό.
0: Πώς λέμε, Αργουντάκι.
1: Μαργούδι, κάτι τέτοιο, ναι.
0: Αργουντάκι.
1: Λοιπόν, είναι μια προσφώνηση που συναντάται στις ντοπιολαλιές της Βόρειας Ελλάδας.
0: Εντάξει.
1: Το Μαργούδι, Μαρί, το Μαργούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Και εξακολουθεί να κατέχει τη δική της θέση στη λαϊκή παράδοση. Και τώρα έτσι με το χάουζ από πίσω και αυτά.
0: Ναι.
1: Ωραίο καλοκαιρινό. Μας αρέσει η Billy Clark ούτως ή άλλως.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, Γιώργος Αλκαίος πάλι κυκλοφορεί νέο τραγούδι που έχουν γράψει παρέα ο Γιώργος Αλκαίος με τον Κωνσταντίνο Πατζή, από την εταιρεία του Γιώργου Αλκαίου, τη Utopia. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο να σε κάψω πάλι. Πάλι απόψε οι σκιές με κυνηγάνε πάλι.
0: Ναι.
1: Πάλι μόνος μου μιλάω και με ακούνε οι άλλοι.
0: Πάλι.
1: Πάλι. Και πάλι θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και έχουμε πολύ καιρό να τον δούμε.
0: Ναι.
1: Στη Μονή Λαζαριστών στις 2 Ιουλίου.
0: Α, okay.
1: Οπότε κοντοζυγώνει και το φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών είναι ήδη.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί Γιώργος Αλκαίος στην πόλη, παιδιά. Εντάξει, έχουμε πολύ καιρό να.
0: Δεν το βλέπουμε συχνά.
1: Δεν το βλέπουμε συχνά. Αυτά δεν έχω τίποτα. Καμιά καινούργια δισκογραφία. Αναμένουμε.
0: Αναμένουμε. Μια καλημέρα στέλνουμε στον Παναγιώτη, ο οποίος λέει: έτσι είναι, πρέπει να ζούμε το σήμερα με ευγνωμοσύνη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη. Μπράβο, έχεις πιάσει το νόημα.

0: Απον, ρεμπέτικο, τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αχ, τι ωραία, ρε παιδιά. Νόμιζα ότι είναι Παρασκευή και έφαγα ένα ξενέρωμα τώρα, αλλά anyway, και η Πέμπτη καλή είναι.
0: Όχι, αλλά περάσαμε σαν να ήταν Παρασκευή. Υπήρχε αυτή η διάθεση, όπως είπε και η Μέρη.
1: Επειδή έκανα φακή χθες και περίσεψε λίγη, λέω να κάνω φακόριζο και να κάνω και μπιφτακάκι κοτόπουλο.
0: Και βλέπετε τώρα, αν κερδίσετε το αγώνισμα επάθλου, μήπως φάτε και τίποτα, κάνα μπέργκερ.
1: Θα κάνω και μπιφτακάκι κοτόπουλο δίπλα.
0: Το φακόριζο πάντα που πάει το μυαλό στο Survivor.
1: Ναι, πραγματικά, αλλά είναι νόστιμο το άτιμο.
0: Και είναι και δυναμωτικό και σε χορταίνει κιόλας. Ο Σάκης μας έστειλε μήνυμα και λέει πως το Μαργούδι είναι η ιστορία ενός ερωτευμένου κοριτσιού στα παλιά χρόνια στην περιοχή του Βόρειου Εύρου, το οποίο και το έκανε τραγούδι κάποιος τοπικός μουσικός. Και κάνει πολύ μεγάλο γκέλ στη νεολαία του Εύρου και όχι μόνο. Είναι αντικριστός χορός και πολύ εύθυμος και το χορεύουμε σε όλα τα πανηγύρια.
1: Πεθαίνω, έλα, δεν έχω έρθει ποτέ σε πανηγύρι στον Εύρο.
0: Είναι αυτό το που λέει Ψάξω,
1: όχι, αυτό είναι τα λιανοχαρτορούτια.
0: Α, συγγνώμη, αυτό
1: άλλο είναι αυτό. Ψάξω το Μαργούδι να το βρούμε, αλλά. Το... Τώρα, πού να το βρούμε το Μαργούδι, είδες, δεν το σκεφτήκαμε πιο νωρίς.
0: Δεν έχει τύχει να έχω και φίλους από Εύρο, να πάω σε κάνα γάμο, ξέρω εγώ και αυτά, να τα ακούσω, να τα ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, παιδιά.
0: Εσείς που είστε από Εύρο θα τα ξέρετε τα παραδοσιακά τα τραγούδια. Δεν έχουμε και χρόνο σήμερα άλλο όμως.
1: Δεν έχουμε.
0: Πρέπει να χαιρετήσουμε για να ακουστεί και το τραγούδι της εβδομάδας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7.
1: Αύριο θα ξεκινήσουμε με το Μαργούδι, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε, εντάξει.
0: Έγινε, άντε, καλημέρα.
1: Άντε, γεια.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Έμιλι, Κορίτσι Πράμα.
3: Είμαι η Έμιλι και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
5: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
9: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
8: Και ας σε λένε Τάκη.
10: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare. Skincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
11: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688. 88.
16: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
17: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
18: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
21: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
22: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πού είναι το παρεάκι μου το αγαπημένο? Για έλατε, για κοπιάστε. Γιατί κατέφθασα, είμαι εδώ στη θέση μου και μαζί σας θα είμαι μέχρι το ρολόι να δείξει 2 ακριβώς. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν εδώ μουσικά και ραδιοφωνικά στο τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Έχουμε όμως και πολλά να πούμε. Έχουμε ταινίες, έχουμε σχόλια, έχουμε νέα από το εξωτερικό, νέα από το εσωτερικό. Κοινώς θέλω να μείνεις εδώ για να περάσουμε μαζί καταπληκτικά τα επόμενα 180 ολόκληρα λεπτά. Σε λίγο σου φέρνω και την Κετούλα που αγαπάμε και την Γαρμπή. Θοδωρή Φέρη, τώρα όμως ξεκινάω με Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός, μείνε εδώ.

Γαρμπή και υποσυνείδητο στον τρανζίστορα 100,3, 13 ακριβώς λεπτά μετά τις 11. Πριν από λίγο ξεκινήσαμε, είμαστε μαζί, Αντιγόνης Πάνου στην παρέα σου, σε αυτό το προπαρασκευιάτικο πρωινό της 5ης, 11 του Ιούνιου. Σε λίγο καταφτάνει και η Ελένη Φουρέιρα δίπλα μας, στην παρέα μας, ο Μιχάλης Εμμυρλής από το παρελθόν, τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας.

γενικότερα. Σήμερα Ελένη Φουρέιρα και αεροπλάνο εδώ στο τρανζίστορ 100,3. Δεν ξέρω, μας έχει πειράξει ζέστη, δεν ξέρω τι γίνεται. Μακάρι να ήσασταν από μια μεριά εκτός αέρα το τι συμβαίνει εδώ μέσα. Αυτά είναι τα καλύτερα, σας το λέω πραγματικά και το υπογράφω. Σας πάω λίγο τώρα στον καιρό, ο οποίος όλο ένα και ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει. Η υγρασία μέχρι το 56%. Αλίμονα δεν είχαμε υγρασία στη Θεσσαλονίκη, δεν θα ήταν Θεσσαλονίκη. Και η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη μας θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αίσθηση θα είναι για 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

μας λέει η Δέσποινα Μανδύ εδώ στο τρανζίστορ 100,3. Και εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω, τι χαμός έγινε ρε παιδιά χθες κάτω στο λιμάνι με τον Γιώργο τον Μαζονάκη? Τι χαμός έγινε με τον αγαπημένο αυτό καλλιτέχνη? Εντάξει, γενικότερα τον πάω πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια, να το πω έτσι λαϊκά. Μου αρέσει η ενέργειά του, μου αρέσει που δεν μασάει πουθενά και σε τίποτα και συνεχίζει σε αυτό που ξέρει να κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εννοείται, όποιοι πήγατε, θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Θέλω και κανένα βιντεάκι, όπως πολύ σωστά έκανε η Λίνα πριν από λίγο, και την ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό. Σήμερα το βράδυ τώρα, γιατί φαίνεται πως οι συναυλίες έχουν ξεκινήσει πολύ δυναμικά για την πόλη μας. Σήμερα το βράδυ περιμένουμε τον Γιάννη Κότσιρα, παιδιά. Αγαπημένος. Τον συζητούσαμε και χθες με αφορμή τον μικρό Θανάση, ο οποίος ανέβηκε πάνω στη σκηνή και σας είπα ότι το βιντεάκι το έχει γίνει viral στο TikTok και εγώ μόλις το είδα με πιάσαν τα κλάματα. Με πιάσαν ξανά το απόγευμα, γιατί άρχισαν να βγαίνουν περισσότερες πληροφορίες στη φόρα. Λοιπόν, ο μικρός Θανάσης έχει προβλήματα όρασης. Και μας έκανε, ρε παιδί μου, λίγο να ντραπούν τα δεν μπορώ μας αυτό που λέμε. Ότι λέμε δεν μπορώ και πραγματικά είναι να ντρέπεσαι κάποιες φορές με τόσο θάρρος, με τόση ενέργεια που ανέβηκε πάνω στη σκηνή. Γενικότερα η συναυλία αυτή που έγινε στο Θέατρο Βράχων στην Αθήνα, έχω να σας πω πως ήταν για κοφούς και βαρύκοους, και μάλιστα πριν από την έναρξή της πραγματοποιήθηκε και ξενάγηση μέσω της αφής, ενώ παράλληλα υπήρχε και διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, το φαντάζεστε, σε κάθε συναυλία να υπήρχε διερμηνέας έτσι ώστε όλοι να μπορούν να απολαύσουν τη μουσική? Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος δεν μπορεί να ακούσει, δεν μπορεί να νιώσει τη μουσική. Επομένως, σήμερα το βράδυ περιμένουμε και τον Γιάννη Κότσιρα στην πόλη. Το έλεγξα πριν από λίγο, δεν υπάρχει κανένα εισιτήριο. Η συναυλία είναι sold out και είμαι σίγουρη ότι όσοι πάτε θα περάσετε αξέχαστα, μοναδικά. Παιδιά, εγώ αγαπώ Γιάννη Κότσιρα. Όποιος πάει σήμερα, ας στείλει ένα βιντεάκι, ένα μήνυμα. Γιατί εγώ θα το βάλω στη λίστα με τις συναυλίες που έχασα και κλαίω που τις χάνω. Εν πάση περιπτώσει, τώρα σε πάω σε Βασίλη Καρά, αλχημιστή. Λόγια φιλικά εδώ στο τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου μέχρι το ρολόι να δείξει 2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μίκος Απέργης και Πλανήτης Γης στο Τρανζίστορ 100,3 και στέλνω τα φιλιά μου στον αγαπημένο, στο Θοδωρή, στη Μέρη, στο Σάκη, στο Χρήστο, στη Γιάννα και στην Αρετή που είναι εδώ στην παρέα. Έχουν στείλει τα δικά τους τα μηνύματα στο Viber, εκεί επικοινωνούμε καθημερινά. 693-693-1003. Περιμένω και τη δική σου καλημέρα που βρίσκεσαι κάπου εκεί έξω. Είσαι εδώ στην παρέα, μας ακούς, αλλά δεν έχεις στείλει ακόμα το μήνυμά σου. Μην κρατιέσαι, καλημέρα να είναι και από που να είναι, πραγματικά. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είμαστε μαζί εννοείται εδώ στο Τρανζίστορ με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά μην πας πουθενά, γιατί σου φέρνω Θοδωρή Φέρη, Γιώργο Μαζονάκη. Θα τον απολαύσουμε εδώ μαζί και Ανδρομάχη. Και φυσικά εσύ μένεις εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Αυτός ήταν ο λογαριασμός και η Κατερίνα Λιόλιου στον Τρανζίστορ 100,3. Είχαμε ένα τύχημα. Μασκίστηκε η κάλτσα. Ο διευθυντής εδώ πέρα μου είπε να σηκώσω την κάλτσα μου. Την σήκωσα.
5: Γιατί έχει την κάλτσα σου κάτω, αγόρι μου. Λέει δεν είναι στη μόδα. Σήκωσα την και τη σηκώνει και είναι τρίπια.
4: Και τη σηκώνω και η κάλτσα έχει σκιστεί, παιδιά. Έχει σκιστεί. Ολοκένουργια κάλτσα.
5: Άστα αυτά που ήταν ολοκένουργια. Μπα ήρθε με την τρίπια κάλτσα.
4: Ορίστε τώρα, χάθηκε όλη η εκφώνηση αυτή. Βλέπω εδώ στείλα και μηνύματα. Ιωάννα, δεν σα ακούμε γιατί.
5: Γιατί ασχολιόμαστε με την τρίπια κάλτσα του Βελετσιάη. Βρέ είναι για το μάτι.
4: Την πάδαμε σήμερα.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Miller, Nakama,
8: κόκκιπε,
7: κομπάνιο, Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
11: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ, μαμά!
14: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
15: Κλιματιστικά Toyotomi.
8: 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
17: Ναι.
18: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
17: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
19: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
18: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
17: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
18: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
19: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

ρολόι μας δείχνει 12 και 5 πρώτα λεπτά και σε καλωσορίζω στη δεύτερη μας ώρα εδώ, η οποία μόλις ξεκίνησε. Αντιγόνη Σπανού μαζί σου στον τρανζίστορα 100,3. Είναι πρωινό Πέμπτης ή αλλιώς γλυκιάς προπαρασκευής 11 του Ιούνιου. Και έτσι όπως ήρθες εδώ, θέλω να μείνεις με δυναμωμένη την ένταση. Γιατί σε λίγο σου φέρνω Κωνσταντίνο Αργυρό, Σάκη Ρουβά. Τώρα θα σε ξεκινήσω με Νατάσα Θοδωρίδου. Ενώ αυτή την ώρα σου φέρνω και ταινίες εβδομάδας, αλλά και άλλο μπόλικο σουσουδάκι. Επομένως, φύγαμε να απολαύσουμε Νατάσα και εσύ μην πας πουθενά.

Λοιπόν, είστε όλοι εδώ στην παρέα, ένας και ένας πραγματικά. Αλλά τώρα θα δώσω λίγο περισσότερη βάση στη Μαρίνα, η οποία χθες πήγε στο Γιώργο Μαζονάκη, γύρισε ένα πτώμα, σου λέει, στο σπίτι και μου λέει: δεν μπορούσα να σηκωθώ το πρωί. Πραγματικά, 6 ώρα το ξυπνητήρι δεν σταματούσε. Της λέω: δύσκολη ώρα, και ακολουθεί η εξής στιχομηθεία. Μου λέει: ευτυχώς, μου λέει, σήμερα λείπει ο εργοδότης μου. Της λέω: τόπ, δεν θα μπορούσε να κάτσει καλύτερα. Και τη γυρνάει και μου λέει: Θεούλα, εντάξει, μου λέει, ο εργοδότης μου είναι αδερφός μου, αλλά όλοι την ίδια μούρια έχουν. Εντάξει. Μαρίνα, σ' αγαπώ, κορίτσι μου, και σου αφιερώνω αμέσως τώρα την αγαπημένη, τη δική μου, Αναβίση και Αιγαίο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες,

Έτσι έχει μάθει στον τρανζίστορ 100,3. Εδώ φυσικά που ακούμε καθημερινά και ασταμάτητα μαζί όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και τώρα σε πάω στα ζωδιακά, γιατί σου έχω τα 4 ζώδια που αναμένεται να προσελκύσουν τύχη και αυθονία για όλο τον υπόλοιπο Ιούνιο. Και σε ξεκινάω από τους διδύμους. Αλίμονο, είναι και ο μήνας σας άλλωστε, διδυμάκια, οι οποίοι βρίσκονται, λέει, ανάμεσα στους πιο ευνοημένους. Η περίοδος αυτή τους βοηθά να δώσουν μεγαλύτερη αξία στις ιδέες τους και τις δυνατότητές τους, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν και νέες οικονομικές προόπτικες. Συνεχίζουμε με τα καρκινάκια. Ο Ιούνιος, λέει, φέρνει περισσότερη διάβγεια και την αίσθηση ότι μπορείτε επιτέλους να προχωρήσετε σε αποφάσεις που αναβάλλατε εδώ και καιρό. Οι αστρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο φυσικά και για μεγάλη προσωπική ανάπτυξη, ενώ οι σχέσεις και η οικογένεια θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Πάντα άλλο στους καρκίνους, αυτό το ξέρουμε. Παρθενάκια τώρα. Οι Παρθένοι φαίνεται να ευνοούνται κυρίως μέσα από τις σχέσεις και

τις συνεργασίες τους. Η στήριξη από ανθρώπους του στενού περιβάλλοντος μπορεί να αναδειχθεί καθοριστική. Και σε κλείνω με την τετράδα και τον εγώκερο. Οι εγώκεροι καλούνται να εμπιστευτούν περισσότερο τις φιλοδοξίες τους. Ο Ιούνιος δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσετε στόχους που θεωρούσατε δύσκολους, ενώ οι επαγγελματικές επαφές και οι νέες συνεργασίες μπορεί να αποδεχθούν ιδιαίτερα σημαντικές. Πολύ καλά στα είπα πάλι. Εντάξει, καλά τα νέα για αυτά τα τέσσερα ζώδια. Καλά θα είναι και για όλους τους υπόλοιπους. Εντάξει, δεν ανησυχούμε. Σε λίγο σου φέρνω Γιώργο Μαζονάκη με πολλές επιπτώσεις. Στέλιο Ρόκο, τώρα Αναστασία, σίγα το πράγμα.

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Επιπτώσεις από τον Γιώργο Μαζονάκη εδώ στο τρανζίστορ 100,3 και επιπτώσεις θα έπρεπε να έχει και αυτός που έβγαλε αυτή την έρευνα, στην οποία θα σε πάω αμέσως, γιατί λέει μια διεθνής κατάταξη για το 2026. Παιδιά, έχουμε τους πιο όμορφους άντρες για αυτή τη χρονιά. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν δημοσκοπήσεις και διαδικτυακές αξιολογήσεις από όλο τον κόσμο και βγήκαν τα αποτελέσματα. Πρώτη στη λίστα είναι οι Ινδοί άντρες. Κοινώς ότι είναι οι πιο όμορφοι σε όλο τον πλανήτη. Το προσπερνάω, δεν θέλω να πολύ σχολιάσω. Εν πάση περιπτώσει, γιατί ομορφιά είναι υποκειμενική. Πάμε παρακάτω. Δεύτερη στην κατάταξη, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τρίτη, η Σουηδή. Okay, ναι, αν έχεις μία έτσι τάση προς τους ξανθούς, ψηλούς και τα λοιπά, το δέχομαι. Και η εξάδα ολοκληρώνεται με Ιαπωνία, Καναδά και Βραζιλία. Ενώ, παιδιά, οι πολύ ερωτικοί Γάλλοι και οι Ιταλοί είναι 7η και 8η. Αδικήθηκαν. Και θέλετε να μιλήσουμε για τη θέση της Ελλάδας για να μην σας τα πολυλογώ. Παιδιά, βρισκόμαστε στην 30η θέση της παγκόσμιας λίστας, παρότι ούτως ή άλλως θεωρούνται οι Έλληνες από τους πιο γοητευτικούς άντρες της Μεσογείου. Όπως και να το κάνουμε. Θεωρώ ότι αδικηθήκαμε πάρα πολύ και όχι τίποτα άλλο. Έρχεται και καλοκαίρι. Το Greek καμάκι τι θα γίνει? Πείτε μου λίγο. Παιδιά, δεν το δέχομαι καθόλου. Μας αδίκησαν ειλικρινά. Μπορεί με την πολιτική να μην το έχουμε, με την οικονομία να μην το έχουμε, να μην το έχουμε σε πολλά πράγματα, αλλά ωραίους άντρες έχουμε. Εντάξει, το χάνουμε λίγο στο ύψος. Δεν είμαστε όλοι ένα 80 και ένα 90, αλλά όπως και να έχει. Δεν ξέρω, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber. Δεν αδικηθήκαμε. Δηλαδή, κρίμα. Φύγαμε για Γιώργο Σαμπάνη. Πριν πει αγαπώ.

Ζήστε στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μαργαρίτα λοιπόν από τον αγαπημένο Χρήστο Μάστορα και το αφιερώνω εξαιρετικά στη φίλη τη Μαρία αλλά και στην κυρία Ευαγγελία, αυτή την Ελληνίδα μάνα η οποία είναι εκεί και οι δυο τους μαζί. Και παιδιά, ξέρετε τι κάνουν. Η Μαρία είναι μια φίλη η οποία ήταν χρόνια στο Λονδίνο και πήρε πλέον την τολμηρή απόφαση του επαναπατρισμού. Επομένως, λέει, πήγε η Ελληνίδα μάνα εκεί πέρα να βοηθήσει στις κούτες. Στέλνω την αγάπη μου και τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς και φυσικά ευχόμαστε στη Μαρία την από τώρα καλή προσαρμογή πίσω στα πάτρια εδάφη. Καλή επιμονή με το ελληνικό το σύστημα, γιατί ξέρετε, μετά από κάποια χρόνια λίγο το έχεις ξεχάσει κιόλας. Μην ανησυχείς Μαρία για όλα, εμείς εδώ είμαστε, όλα θα πάνε σούπερ, καλή επιστροφή και σε περιμένουμε. Και τώρα σε πάω και στους δρόμους της πόλης, γιατί η Θεσσαλονίκη μας εδώ πέρα πάλι λίγο βογκάει, παιδιά, στο περιφερειακό. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το σύστημα. Αν δεν ανοίξει το μετρό, είμαστε δύσκολα. Λοιπόν, έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος της Πολύχνης και με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Εκεί στο ύψος της Τριανδρίας έχουμε ένα πάλι σοβαρό μποτιλιάρισμα. Το κέντρο κινείται καλά, ευτυχώς για την ώρα, όπως και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι συντονισμένος εδώ στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου, στον τρανζίστορα 100,3. Και εδώ φυσικά θέλω να μείνεις, γιατί επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 1 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
9: Τελείωσε και το παιδί μου από τις υποχρεώσεις του. Και επειδή πήγε και για τα μπανάκια της.
10: Να γρα,
9: και
10: α,
9: δεν
10: είσαι,
9: έχω αυτά τα.
10: Είσαι μόνη με το σύζυγο σας.
9: Ναι, ναι.
10: Αμά.
9: Μεγάλη επιτυχία.
10: Α, τώρα μα τι μου το έπες αυτό. Μπράβο.
9: Εχθές πήγε για μπάλα. Τι και μόνη μου.
10: Σήμερα είναι, θα παίξει άλλη μπαλίτσα.
9: Σήμερα άλλη μπαλίτσα. Σήμερα έχει μουντιάλ.
10: Μουντιάλ.
9: Μουντιάλ.
10: Προς Eurovision το βλέπω. Ο Γιάννης λέει εδώ Μουντιάλ, θα το λέμε από σήμερα για να ξέρω. Και Μουντιάλ. Ναι, θα μπουν πολλά γκολάκια. Σήμερα είναι ο πρώτος αγώνας. Κάνει πρεμιέρα. Ο Σαπαλίδης τι έστειλε εδώ, λέει, πίτσα θα έχει σίγουρα το βράδυ.
9: Βρε Σαρδανάπαλη.
8: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
13: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
15: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
16: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Είναι μεσημεράκι πλέον προ-Παρασκευής με δύο ανάσες μόνο να μας χωρίζουν από το Σαββατοκύριακο. Και αν συντονίστηκες τώρα, εδώ πέρα σε καλωσορίζω στην παρέα μας. Μείνε όπως είσαι. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού. Είμαστε μαζί λοιπόν στον Τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και είναι το τελευταίο μας 60 λεπτό. Στο οποίο σε λίγο σου φέρνω και τις ταινίες της εβδομάδας, τις οποίες μπορείς να απολαύσεις από σήμερα στο σινεμά. Ενώ και Νίκο Μακρόπουλο και Πέτρο Ιακωβίδη. Αλλά τώρα, μία Δευτέρα από Αντώνη Ρέμο, τι χρειαζόμαστε. Πάμε λοιπόν να τον απολαύσουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

10 λεπτό μετά τη μία το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πόλη μας αυτή τη στιγμή στους 28 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει κι άλλο, σας το λέω, να το περιμένετε. Εκεί μέχρι τις 2-3 θα το έχουμε φτάσει στο 30. Αλλά είμαστε παρέα. Αυτό έχει σημασία. Έχω ανάψει και air condition, παιδιά. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Μην το συζητάτε καθόλου. Σε λίγο έρχεται και Κωνσταντίνος Αργυρός και Νατάσα Θεοδωρίδου. Τώρα Άμυνα από Πέγκι Ζήνα. Το έχω αγαπήσει πολύ αυτό το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε.

Σε πάω κατευθείαν στο σινεμά, γιατί ως γνωστόν είμαστε και συνεφίλοι εδώ στην παρέα. Και σήμερα λοιπόν κυκλοφορούν πάρα πολύ, δύο πολύ ωραίες ταινίες. Ξεκινάω με την ημέρα αποκάλυψης. Καταρχάς, σκηνοθεσία Steven Spielberg. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Η ιδέα τώρα του σεναρίου είναι δικιά του. Το σενάριο όμως το επιμελήθηκε ο David Cape. Και για να καταλάβεις τώρα αυτή την υπέροχη συνεργασία, σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, αυτοί οι δύο έχουν ξαναδουλέψει μαζί για το πολύ αγαπημένο franchise των Jurassic Park. Τι γίνεται τώρα? Η ταινία πραγματεύεται ακριβώς αυτό που καταλαβαίνεις. Ημέρα αποκάλυψης. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν, μόνοι μας στον πλανήτη και τι κάνουμε πάνω σε αυτό. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκουμε την Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson και Coleman Domingue. Και σε πάω τώρα και σε μια δεύτερη πρόταση, η οποία

Είχαν προϋπολογισμό 17 εκατομμύρια δολάρια και η ταινία ξεπέρασε τα 210, ενώ μάλιστα συγκαταλέγεται στα καλύτερα θρίλερ του 21ου αιώνα. Αν δεν το έχετε δει, να πάτε να το δείτε. Δεν ξέρω αν θα κυκλοφορήσει σε όλες τις αίθουσες η συγκεκριμένη επαναπροβολή. Ψάξτε την όμως, γιατί σας το λέω ειλικρινά, έχει ένα από τα καλύτερα plot twist που έχετε δει ποτέ σε ταινία. Δεν θα πιστεύετε τι πραγματικά συμβαίνει. Πολύ καλή ταινία, όπως και η μέρα αποκάλυψης. Ό,τι και να δείτε, πιστεύω θα περάσετε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και φύγαμε για Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια αμέσως τώρα στον τρανζίστορ σου 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου για λίγο ακόμα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

ξόδεψε, το λέει και πονάει η Ιουλία Καλυμάνη στο τρανζίστορ 100,3. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 2 και θα σε πάω και ένα ταξιδάκι έτσι για τα παράξενα τη ημέρα. Γιατί βρε παιδιά, όντως δεν συμβαίνουν όλα εδώ στην Ελλάδα. Συμβαίνουν και στη Σαρδινία και συγκεκριμένα στην παραλία Πούντα Μολέντη, η οποία να σα πω από την αρχή ότι είναι μια δημόσια παραλία, όπως άλλωστε οι περισσότερες, εν πάση περιπτώσει. Τι έγινε όμως στη συγκεκριμένη παραλία? Ο Δήμος λοιπόν επέβαλε απαγόρευση ομπρελών για άτομα τώρα, προσέξτε, από 10 έως 65 ετών. Δηλαδή, αν είσαι κάτω από τα 10, μπορείς να πας να κάτσεις εκεί πέρα με τους γονείς σου και την ομπρέλα, και αν είσαι πάνω από 65. Αν είσαι όμως σε αυτό το ενδιάμεσο ηλικιακό προφίλ, δεν μπορείς. Καθώς για να πατήσεις το πόδι σου επίσης, ακόμα και απλά στην άμμο, πρέπει να πληρώσεις το αντίτιμο των 10 ευρώ. Βρίσκεται λογική σε αυτό που διαβάζω? Καμία. Τι θα γίνει τώρα? Θα αυξηθούν οι αγγελίες, θα ψάχνουν οι άνθρωποι να πάρουν ένα παιδί κάτω των 10 ετών, να το βγάλουν για ένα μπάνιο, να ξεκουραστεί και αυτό, για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν την ομπρέλα, ή πολύ απλά θα κυκλοφορούν με τους παππούδες τους και τις γιαγιάδες τους στην παραλία να κάνουν και αυτοί τα μπάνιο τους για τα αρθρητικά τους. Αλλιώς δεν βρίσκω καμία λογική. Φυσικά όλα αυτά, λέει, γίνονται για την προστασία του παρθένου περιβάλλοντος, έτσι. Κάτι τέτοια ακούμε και μετά πηγαίνει στη Χαλκιδική, σου λένε την ξαπλώστρα 30 και 40 ευρώ, ας πούμε, για να καθίσεις όλη την ημέρα, και λέμε και ευχαριστώ. Εκεί μας φτάσανε. Ούτε μπάνιο δεν μπορούν να κάνουν εκεί στη Σαρδινία. Ελάτε στην Ελλάδα, δεν πειράζει, θα αυξηθεί και ο τουρισμός. Σας βρήκα και τη λύση. Φύγαμε για Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου αμέσως τώρα εδώ στο τρανζίστορ σου.

0: ξεφτεί, αναβήσει. Σε περίπτωση λοιπόν που ήσουν μέχρι τώρα εδώ συντονισμένος μαζί μου στην παρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, ήμασταν μαζί από τις 11 όπως είμαστε καθημερινά, άλλωστε για 180 ολόκληρα λεπτά, 11 με 2, Δευτέρα με Παρασκευή εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3 στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Ήρθε η ώρα τώρα κάπως έτσι να σου πω και ένα bye-bye για να υποδεχθείς τη Γεωργία Γεωργιάδου, η οποία θα είναι μαζί σου μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 5 με 6 όπως πάντα απολαμβάνεις την τέλεια playlist του τρανζίστορ και 6 ώρα το απογευματινό σου το ραντεβουδάκι. Ντέλι Κουσκούς, Παναγιώτη Σίμος, Ηλένια Βίλιαμς στην παρέα σου. Εγώ σε περιμένω πάλι αύριο Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη στις 11 η ώρα ακριβώς εδώ για να τα περάσουμε σούπερ. Να έχεις ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνεις και από εμένα φιλιά πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Αυτός ήταν ο λογαριασμός και η Κατερίνα Λιόλιου στον Τρανζίστορ 100,3. Είχαμε ένα τύχημα. Μασκίστηκε η κάλτσα. Ο διευθυντής εδώ πέρα μου είπε να σηκώσω την κάλτσα μου. Την σήκωσα.
3: Γιατί έχει την κάλτσα σου κάτω, αγόρι μου? Λέει δεν είναι στη μόδα. Σήκωσα την και τη σηκώνει και είναι τρίπια.
2: Και τη σηκώνω και η κάλτσα έχει σκιστεί, παιδιά. Έχει σκιστεί ολοκαίνουργια κάλτσα.
3: Άστα αυτά που ήταν ολοκαίνουργια. Μπα ήρθε με την τρίπια κάλτσα.
2: Ορίστε τώρα, χάθηκε όλη η εκφώνηση αυτή. Βλέπω εδώ στείλα και μηνύματα, Ιωάννα, δεν σα ακούμε γιατί.
3: Γιατί ασχολιόμαστε με την τρίπια κάλτσα του Βελετσιάη. Βρέ είναι για το μάτι.
2: Την πάδαμε σήμερα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικό.
9: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
10: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
10: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Με χαρά και τσεκμινιά στην παρέα μου. Γεωργία, Γεωργία, εδώ μαζί σας και σήμερα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Για πάρτε καφεδάκι ωραίο έτσι μεσημεριανό και συντονιστείτε εδώ στον αέρα της πόλης που είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Τρεις γεμάτες ώρες με υλικά και αγαπημένα, με πάρα πολύ σουσού και υπέροχα φρέσκα νέα. Πάνω Σκιάμος, Τάμτα και Χρήστος Αντικάη. Με αυτά εδώ τα υπέροχα παιδιά ξεκινάω. Τώρα ξέρεις πολλούς, παίζει δυνατά και εσύ δυνάμωσε την ένταση. Έχουμε πολλά να πούμε.

Πρέπει να μείνουμε φίλοι και εμείς θα μείνουμε σίγουρα. Χρήστος Αντεκάη στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 μαζί σου. Τώρα θα δωρείς φέρεις. Έρχεται ο ύμνος. Είναι το είπες.

0: της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ναι, με γουστάρει. Σαφάρι και Ρίλ Νίδου. Παιδιά, αυτό θα είναι το viral του καλοκαιριού. Μετά τον Θοδωρή Φέρη και την Κατερίνα Λιόλιου. Το πιο φρέσκο είναι αυτό. Και νομίζω ήρθε για να μείνει. Γιατί όταν το ακούω έξω, γίνεται ο κακός χαμός. Μπράβο στη Ρίλ Νίδου. Και για να σας θυμίσω, το έβαλε τελευταία στιγμή στον δίσκο της. Δεν ήταν να μπει αυτό το τραγούδι. Δεν ήταν να το ακούσουμε καν. Αλλά κάποια hit. Ακούγονται από χιλιόμετρα ότι θα γίνουν. Κατερίνα Λιόλιου, λοιπόν, μέλισσες και απών. Τώρα σου έμαθα να φέρεσαι. Πάμε να το ακούσουμε.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Αυτό είναι το ρεμπετικό από απόν εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος ξεχωρίζει για το ύφος και το στυλ του. Και μπράβο του, γιατί είναι διαφορετικός. Καλησπέρα λέει τώρα. Αχρέτεο στην πιο κούκλα και την πιο όμορφη και την πιο μοναδική, δηλαδή. Του Γαλαξία κιόλας. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Αυτούς ο κρατές εγώ θέλω και σας αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Το γνωρίζετε. Νίκος Βέρτης και Αμύρ, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Πασχάλης Τερζής, Άννα Βύση. Όλα παίζουν εδώ τώρα. Η λέξη αγαπώ παίζει δυνατά.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτό είναι το Αιγαίο. Από Αναβίση εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Και πάμε να μιλήσουμε τώρα για τη Δανάη Μπάρκα, η οποία έχει προγραμματίσει για τις 13 Ιουνίου τον γάμο της και μοιράζεται και τις φωτογραφίες της στο Instagram σε πυρετόδη έτσι, ετοιμασία. Με το καλό, η ώρα η καλή να πούμε κι εμείς, όπως και τα παιδιά, οι φίλοι της, οι οποίοι της έστειλαν το καφεδάκι της για να πάει στην παραλία να το απολαύσει. Η ώρα η καλή της λένε. Όλοι τις ευχόμαστε. Πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω εδώ στον Τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Τελείωσε και το παιδί μου από τις υποχρεώσεις του. Και επειδή πήγε και για τα μπανάκια της.
8: Να γαρά,
7: και δεν έχω αυτά τα.
8: Είσαι μόνη με το σύζυγο σας.
7: Ναι, ναι.
8: Αμά.
7: Μεγάλη επιτυχία.
8: Α, τώρα τι μου το έπεσε αυτό. Μπράβο.
7: Εχθές πήγε για μπάλα. Τι και μόνη που.
8: Σήμερα θα παίξει άλλη μπαλίτσα.
7: Σήμερα άλλη μπαλίτσα. Σήμερα έχει μουντιάλ.
8: Μουντιάλ.
7: Μουντιάλ.
8: Προς Eurovision το βλέπω. Ο Γιάννης λέει εδώ Μουντιάλ, θα το λέμε από σήμερα για να ξέρω. Και Μουντιάλ. Ναι, θα μπουν πολλά γκολάκια. Σήμερα είναι ο πρώτος αγώνας. Κάνει πρεμιέρα. Ο Σαπαλίδης τι έστειλε εδώ, λέει πίτσα θα έχει σίγουρα το βράδυ.
7: Βρε Σαρδανάπαλη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
10: Ναι.
11: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Σίτζετς. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
10: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
12: Με τη Σίτζετς φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
13: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
10: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
13: Τι εννοείς, με Σίτζετς ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
12: Σίτζετς και είσαι ήδη εκεί.
14: Έχει τσουλήτρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
1: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
17: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
18: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
17: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
19: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
18: Ο ίδιος πειρασμός.
19: Και η ίδια απόλαυση.
17: Η δική μας απόλαυση.
19: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
17: Σ' αγαπώ, μαμά.
20: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
21: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
20: Τρελό σερί.
0: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5, 3 η ώρα ακριβώς. Και έχουμε περάσει τη μία ώρα στον αέρα της πόλης Συντροφιά. Έχουμε άλλες 2 και σας θέλω όλους εδώ, γι' αυτό για συντονιστείτε. Πάρτε ωραίο καφεδάκι δροσερό και λέτε να το απολαύσουμε παρέα. Με ελληνικά και αγαπημένα. Χρήστος Μάστορας, τον Δωρή Φέρης και Κωνσταντίνος Αργυρός, Τριάδα Φωτιά. Και τώρα έρχεται η Μαργαρίτα. Παίζει δυνατά και την απολαμβάνουμε παρέα.

Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα και Θάνος Πετρέλης εδώ στον Τρανζίστορα 100,3 και να είναι καλά Κατερίνα Λιόλιου, η οποία το έχει φέρει στις νεότερες γενιές, διότι πολλοί δεν το γνώριζαν αυτό το υπέροχο διαμάντι, θα πω εγώ, γιατί δεν τραγούδι, είναι διαμάντι και λέει και κάτι από Ελλάδα. Γιώργος Αμπάνης τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος και Νίκος Απέργης, όλα παίζουν εδώ στον Τρανζίστορα 100,3. Τώρα δεν μ' αγαπούσες, παίζει δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Ίσως αύριο ο Νίκος Απέρκης και Δάφνη Λόρενς, υπέροχο τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στο Γιώργο Σαμπάνη, ο οποίος λέει: ο κόσμος κάνει ό,τι μπορεί με στα δικά του προβλήματα ο καθένας. Όπου μπορεί, βοηθάει. Ας δούμε λίγο το καλό και το φως. Όσον αφορά λέει, τα social media, θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Δεν μου αρέσει αυτή η τρέλα. Υπάρχει εκπροσώπησή μου στα social media, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν και με ενημερώνουν αν χρειαστεί κάτι. Άρα, αν στέλνετε στο Γιώργο Σαμπάνη, να ξέρετε ότι δεν τα διαχειρίζεται ο ίδιος. Έχει το κορίτσι του να ασχοληθεί. Παντελής Παντελίδης.

0: Την μου έρωτα. Θοδωρής Φέρης αγαπημένος, τελείωσε και από την πόλη μας. Αυτές ήταν οι εμφανίσεις του. Νομίζω ξεκινάει η περιοδία λογικά. Θέλει, λέει, να κάνει και ένα παιδάκι σιγά σιγά και οικογένεια. Νομίζω ότι όταν ένας καλλιτέχνης ολοκληρώνεται και παίρνει το μέγιστο που μπορεί, ναι, μετά νομίζω ότι έρχεται και η ώρα του να συμμαζευτεί λίγο. Θοδωράκο μου, νομίζω έχεις νύφες και πάρα πολλές. Τα έβλεπα εγώ στο μαγαζί που εμφανιζόσουν. Οπότε διάλεξα μία. Song of the Week έρχεται. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Έμιλι, Κορίτσι Πράμα.
2: Είμαι η Έμιλι και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Αυτός ήταν ο λογαριασμός και η Κατερίνα Λιόλιου στον τρανζίστορ 100,3. Είχαμε ένα τύχημα. Μασκίστηκε η κάλτσα. Ο διευθυντής εδώ πέρα μου είπε να σηκώσω την κάλτσα μου. Την σήκωσα.
4: Γιατί έχεις την κάλτσα σου κάτω, αγόρι μου? Λέει δεν είναι στη μόδα. Σήκωσα την και τη σηκώνει και είναι τρίπια.
3: Και τη σηκώνω και η κάλτσα έχει σκιστεί, παιδιά. Έχει σκιστεί. Ολοκένουργια κάλτσα.
4: Άστα αυτά που ήταν ολοκένουργια. Μπα ήρθε με την τρίπια κάλτσα.
3: Ορίστε τώρα, χάθηκε όλη η εκφώνηση αυτή. Βλέπω εδώ στείλα και μηνύματα, Ιωάννα, δεν σα ακούμε γιατί.
4: Γιατί ασχολιόμαστε με την τρίπια κάλτσα του Βελετσιάη. Βρέ, είναι για το μάτι.
3: Τι πάθαμε σήμερα.
2: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
7: κόκκιπε,
5: κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Η προσφορά μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
12: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
15: Όχι καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
14: Εσύ, ειδική αγωγή?
15: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
14: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
15: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
14: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
15: Your University, your choice.
16: Πω πω πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό κάψωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45άρια του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
17: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
21: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς Live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Η ώρα είναι 4 ακριβώς και είμαστε μαζί ήδη 2 ώρες στον αέρα της πόλης μέχρι και τις 5. Άλλη μια ώρα μας απομένει. Ελπίζω να μου είστε καλά, να κυλάει όμορφα αυτή η Πέμπτη. Εντάξει, παιδιά, αύριο Παρασκευούλα. Τι καλύτερο, προ-Παρασκευή θα λέμε. Και φυσικά σας στέλνω εδώ 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber της εκπομπής. Τι μου κάνετε, πού μου βρίσκεστε, από πού μας ακούτε. Όλα θέλω να τα ξέρω. Τώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έρχονται επιπτώσεις και θα είναι σοβαρές.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ψάχνω να βρω λέει Νίκος Οικονομόπουλος στον τρανζίστορ 100,3 και η Μαρίνα μου λέει θέλω ένα μασάζ. Ένα μασάζ χρειάζομαι και εγώ, η αλήθεια είναι. Όποιος μπορεί, κοστί Παλαμά 6 γάμα. Τώρα έρχεται ο λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιου. Υπεύθυνος

0: Πόσο μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Η Διαδάμου εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και βγάζει το ένα καλύτερο από το άλλο. Αυτό το κορίτσι έχει πάρει μια ανωδική πορεία και πάρα πολύ τη χαίρομαι, γιατί ξεκίνησε από 15-16 χρονών, την ξέρουμε όλοι. Και είναι μια κυρία, έχει και την οικογένειά τη, ζει και στην Αλεξανδρούπολη, οπότε κάνει και την αποκέντρωση. Πηγαίνω, έρχεται και τα κάνει όλα μαγικά. Μπράβο στο κορίτσι. Νίκος Μακρόπουλος. Να γυρίσεις που λέει και τα ακούμε μαζί.
1: Το παθαίνει συχνά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Αυτά τα χίλια και Νίκος Απέργης στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα σε έναν άλλο γάμο. Παντρεύτηκε λοιπόν η YouTuber Άννα Μαρία Βέλη. Με σένα ήταν γραμμένο να δεθώ, λέει. Για τους haters που έχουν να γράψουν πως κουράστηκαν με το content του γάμου, τους σκέφτομαι και τους συμπονώ. Γιατί έχει ανεβάσει τα πάντα από το γάμο της. Πολλοί παντρεύονται, ρε παιδιά. Αυτό το καλοκαίρι δεν ξέρω, θα μείνει κανένας ελεύθερος. Παίζει να είμαι εγώ και 2-3 άλλοι. Στείλτε μου ένα μήνυμα, ποιοι θα είστε, να πάμε διακοπές μαζί τουλάχιστον. Χρήστος Μάσδωρας και Pixlax, να με θυμηθείς, παίζει δυνατά.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες. Αυτός είναι ο ύμνος από Θοδωρή Φέρι. Είναι το είπες. Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Είμαστε μαζί ήδη από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα, 5 παρατέταρτο. Και κάπου εδώ εγώ πρέπει να σας αφήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στο παρέακι μου και σήμερα. Ανυπομονώ να τα πούμε αύριο που κλείνει η εβδομάδα μας, Παρασκευούλα Ζάχαρη. Ο Τέο μου λέει να πω προορισμό. Αύριο θα στα πω όλα. 2 με 5. Από μένα πολλά φιλιά και να παραμείνετε συντονισμένοι. Έρχεται Παναγιώτη Σίμος και Λένια Williams. Πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.

0: όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Τελείωσε και το παιδί μου από τις υποχρεώσεις του. Και επειδή πήγε και για τα μπανάκια της.
8: Να γρα,
7: και
8: α,
7: δεν
8: είσαι,
7: έχω αυτά τα.
8: Είσαι μόνη με το σύζυγο σας.
7: Ναι, ναι.
8: Αμά.
7: Μεγάλη επιτυχία.
8: Α, τώρα τι μου το έπεσε αυτό. Μπράβο.
7: Εχθές πήγε για μπάλα. Τι και μόνη που.
8: Σήμερα θα παίξει άλλη μπαλίτσα.
7: Σήμερα άλλη μπαλίτσα. Σήμερα έχει μουντιάλ.
8: Μουντιάλ.
7: Μουντιάλ.
8: Προς Eurovision το βλέπω. Ο Γιάννης λέει εδώ Μουντιάλ, θα το λέμε από σήμερα για να ξέρω. Και Μουντιάλ, ναι, θα μπουν πολλά γκολάκια. Σήμερα είναι ο πρώτος αγώνας, κάνει πρεμιέρα. Ο Σαπαλίδης τι έστειλε εδώ, λέει πίτσα θα έχει σίγουρα το βράδυ.
7: Βρες Αρδανάπαλη.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
9: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθει από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
16: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
17: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
18: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
19: Μαμά! έχει τσουλήθρα με νερό
20: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
21: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
22: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Αυτό ήταν ο λογαριασμό και η Κατερίνα Λιόλιου στον τρανζίστορ 100,3. Είχαμε ένα τύχημα. Μας σκίστηκε η κάλτσα. Ο διευθυντής εδώ πέρα μου είπε να σηκώσω την κάλτσα μου. Την σήκωσα.
2: Γιατί έχει την κάλτσα σου κάτω, αγόρι μου? Λέει, δεν είναι στη μόδα. Σηκώνει και τη σηκώνει και είναι τρίπια.
1: Και τη σηκώνει και η κάλτσα έχει σκιστεί, παιδιά. Έχει σκιστεί ολοκαίδουργια κάλτσα.
2: Άστα αυτά που ήταν ολοκαίδουργια. Μπα ήρθε με την τρίπια κάλτσα.
1: Ορίστε τώρα, χάθηκε όλη η εκφώνηση αυτή. Βλέπω εδώ στείλα και μηνύματα. Ιωάννα, δεν σα ακούμε γιατί.
2: Γιατί ασχολιόμαστε με την τρίπια κάλτσα του Βελετσιάη. Βρέ, είναι για το μάτι.
1: Την πάδαμε σήμερα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
4: Ναι.
5: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
4: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
6: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
7: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
4: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
7: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
6: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε?
8: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
16: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
17: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
16: Τρελό σερί.
18: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ απόγευμα Πέμπτης. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Η Λένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης ήμουν κάτω ακριβώς απέναντί μου. Κοιτάξτε, εμείς παιδιά ζούμε σε έναν ανάδρομο. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ζούμαστε
1: σε έναν ανάδρομο.
0: Είναι όμως ανάδρομος.
1: Ναι, μάλλον εμείς ζούμε συνέχεια στον ανάδρομο. Και θέλαμε να σας πάρουμε και εσάς μαζί μας αυτό.
0: Ναι.
1: Ή τέλος πάντων να έχετε κάπου να το ρίξετε.
0: Ή το λάθος.
1: Ναι.
0: Ήταν ψέμα.
1: Πως
0: είχαμε ανάδρομο ακόμα.
1: Ακριβώς.
0: Ο ανάδρομος είναι στα τέλη του μηνού.
1: Ναι.
0: Ένας μασούτης όμως είναι εδώ. Για σένα που θέλεις να είσαι στην ορθή την κατάσταση, στο σωστό το δρόμο, στο δρόμο της οικονομίας, στο δρόμο να μπορείς να ψωνίζεις χωρίς να σκέφτεσαι τι θα γίνει τώρα.
1: Έτσι.
0: Και να λες, όχι αδερφέ. Την πατήσαμε.
1: Δεν θα γίνει τίποτα από αυτό στο μασούτι, παιδιά.
0: Λοιπόν, ένας μασούτης έχει τη μάσκα, την όπλο οικονομίας και αν δεν την έχεις μπορεί να την αποκτήσεις εντελώς δωρεάν, με έναν τον πιο απλό τρόπο. Λοιπόν, μέχρι τις 8 εμείς είμαστε παρέα σου. Καμπάνες έχω τον Κωνσταντίνο Σαραγιώτο, να του ευχηθούμε και για την κόρη. Εντάξει, είδα και τη Μάγδα με τον Γιώργο που κάνανε και το Eye Contact Challenge που έβγαλε ο Αργυρός.
1: Εντάξει, τέλειο.
0: Κυκλοφορεί και το άλμπουμ του νομίζω αύριο, τα νησιώτικα.
1: Γενικά ο Κωνσταντίνος νομίζω το έχει κάνει. Μήπως το καλοκαίρι να κάνει διακοπές, ας πούμε. Λίγο, να κάνει λίγο διακοπές.
0: Κάπου, διακοπές δεν νομίζω να κάνουμε μωρό, αλλά εντάξει.

0: Έτσι έχει μάθει, αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. 5η 11 Ιουνίου. Εδώ έχουμε φτάσει σχεδόν στα μέσα.
1: Ναι. Κανονικά έχουμε φτάσει.
0: Εν τω μεταξύ έχουν ξεκινήσει, νομίζω, ή όχι, νομίζω αύριο ξεκινάνε οι πρόβες για τα MAD VMA.
1: Περίμενε.
0: Παρασκευή.
1: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Βεβαίως, εγώ θα σου πω. Εννοείται.
0: Και Generality in Treaty.
1: Χαμός θα γίνει. Άλλοι
0: θα μας φύγει πίστη.
1: Έχουν ανακοινωθεί όλα τα όνομα, θα σας φύγει. Εγώ δεν θα με γίνει. Τι καλά.
0: Καλά, και εγώ μόνο στην Generality πάω, μην νομίζεις. Δεν πάω στις πρόβες όλες.
1: Εγώ δεν.
0: Τι δουλειά έχω. Εμένα θα μου φύγει στη μέρα των βραβείων, η πίστη.
1: Στη μέρα των βραβείων.
0: Βέβαια, γιατί εγώ κάνω το Artist Lounge πάντα. Έχω κοντέψει να. Έχω παραλίγο να φάω ξύλο, να σου θυμίσω. Με σνιτ και light.
1: Το θυμάμαι.
0: Άστα.
1: Και τότε
0: του το είπα. Του λέω, μην του βάζετε δίπλα-δίπλα. Όχι.
1: Δεν θυμάσαι ποιο γίνει. Δύο φορέ είχε γίνει και περιστατικό.
0: Το πρώτο ήμουνα, τι εννοεί, πάλι στη μέση ήμουνα.
1: Το 19 ήταν το πρώτο.
0: Ναι, με mad clip και sneak.
1: Το θυμάμαι.
0: Ήμουνα στη μέση. Εν τω μεταξύ, πώ βρίσκομαι πάντα στην κέρια τη θέση.
1: Πες εσύ.
0: Έλικο εκείνο, τι σου χρωστάω και έρχομαι να σου πω.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: όνειρο βαθύ κλαβδία και έχει τη στείλει μηνύματα για τα Mad VMA, για όλο αυτό το. Θέλω να σου πω ότι τότε για καλή μου τύχη καθόταν δίπλα μου ο Πάρης Κασιδόκωστας,
1: ναι,
0: και ήρθε η ασφάλεια του Πάρη Κασιδόκωστα και σταμάτησε το event επί τόπου. Γιατί καταλαβαίνει τώρα να μπαίνει στη μέση ο Κασιδόκωστας, αυτομάτως και ο άλλος τις μαγκές της κόβει νερό.
1: Καλά, νομίζω ότι θυμάμαι ήταν τη στιγμή που ήταν πάνω.
0: Η Κέτη Γαρμπή.
1: Η Κέτη Γαρμπή μαζί με
0: τους Αλκατράς. Θα μελαγχολήσω.
1: Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί και εγώ περίμενα. Είχα κατέβει από το stage τότε, γιατί ήταν η εμφάνιση που είχα κάνει στα VMA. Δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι μια αναμπούλα να γίνεται
0: δεν
1: πίσω από το καμάρι.
0: Ήμουνα εκεί, ήμουνα ακριβώς πίσω από το Mad Clip. Πίσω από τον Peter. Τέλος πάντων, τι να σου λέω. Να μην σου τύχει. Μείνε σε αυτό.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κούσκου είναι στην παρέα σου. Έχουν ανάψει τα αίμα.
1: Έχουν ανάψει τα αίμα. Παιδιά, συμβαίνουν αυτά τώρα, εντάξει. Δεν, πια είναι, πια έχουν προχωρήσει τη ζωή του. Έχουν γίνει γονείς.
0: Αλλά ο Πίτερ δεν υπάρχει.
1: Και, ναι, δεν λέω για τον, ναι, τον Πίτερ. Έχουν γίνει γονείς. Ο Σνίκ έχει γίνει
0: μπαμπάς.
1: Ο Λάιτ έχει γίνει μπαμπά.

0: χαμός γενικά. Έχει αλλάξει μάλλον το
1: ότι έχουν σοβαρέψει. Έχουν, όχι σοβαρέψει να το πω, δεν είναι. Έχουν οριμάσει.
0: Κοίταξε, πρόσφατα είχα μια συνέντευξη με το Light, με το Φως, όπως τον λέμε. Αλλά μου φαίνεται έτσι ότι κάπως λίγο ίσως έχει αλλάξει, ας πούμε, η οπτική του. Όχι, λες.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ θεωρώ πως ναι. Εντάξει, όσο μεγαλώνεις, αλλάζεις κιόλας.
1: Από την Καντάδα και επιστρέφουμε.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Να μ' αγαπάς Δέσποινα Βανδύ. Εν τω μεταξύ έχει γίνει και ένας άλλος που έχω δει για, το, για, το, για τα σχήματα. Ποιοι θα είναι με ποιους.
1: Ναι,
0: Βόμβα, Κατερίνα Λιόλιου με Σάκη Ρουβά. Αχ, ναι. Η Δέσποινα Βανδύ περίμενε για ένα μισή μήνα το Σάκη Ρουβά και έτσι ο Σάκης σαν
1: και μετά,
0: κάτι, το κασέτου, και...
1: μετά κάπου διάβασα Ανατάσσα Θεοδωρίδου με Δέσποινα Βανδύ. Κάτι τέτοιο διάβασα.
0: Ναι, ότι και καλά μετά προσπαθούν να κάνουν αυτό στον όμιλο. Μα δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Εσύ και δεν ξέρεις τι θα γίνει.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Πες, δεν θέλω να πω ότι θα
0: όχι,
1: γίνει.
0: Δεν ξέρω. Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Κοίτα μεταξύ, εγώ νομίζω.
0: Έχω,
1: ότι θα...
0: αλλάζει το κάδρο για κάθε, το τι
1: ναι,
0: θα γίνει κάθε
1: αυτό.
0: Μέρα.
1: Αλήθεια.
0: Εδώ ξέρω ότι και καλά είναι να ανοίξει το ρήμπα. Το είπε και ο Γιώργος Μαζωνάκης
1: ναι.
0: Πέμπτες ότι θα είναι εκεί πέρα,
1: ναι.
0: Ότι θα είναι άλλο σχήμα Σαββατοκυριακή. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα και σκέψω ότι θεωρητικά είναι να ανοίξει 27 Ιουνίου. Το είπα τώρα, πολλοί μπορεί να μην ξέρετε, 25 χρόνια δεν ξέρουν σίγουρα τι είναι.
1: Σίγουρα δεν ξέρω.
0: Είναι στη Βάρκεζα, ένα πάρα πολύ ωραίο παραθαλάσσιο και θέλει και ειδική μελέτη γιατί θα πρέπει να μην ενοχλεί. Γιατί το ρήπα πριν 20 χρόνια που άνοιγε.
1: Δεν είχε τίποτα
0: δεν
1: γύρω.
0: Είχε τίποτα γύρω. Τώρα έχει σπίτια.
1: Ναι, κοίταξε, εγώ κρατάω μια επιφύλαξη γι' αυτό, να ξέρει.
0: Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει η Στέλλα. Και τα ξέρει.
1: Ω.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Ζητάει το λογαριασμό. Έκανε και μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες.
1: Βέβαια.
0: Απονομή πρότυπα την Ένιο και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Και πολλοί καλλιτέχνες βρεθήκαν εκεί. Και
1: βέβαια.
0: Ο φίλος, ο κοινός μας φίλος και δικός μου συμπροταγωνιστής Αλέξανδρος Τζουβέλας ήταν εκεί.
1: Θες να μου πεις λίγο και το. Αν έχεις μιλήσει καθόλου.
0: Το φαινόμενο Αλέξανδρος Τζουβέλα.
1: Καλά, το φαινόμενο Αλέξανδρος Τζουβέλα, εντάξει, το συζητάμε.
0: Με την Εύα, τη γυναίκα του.
1: Ναι, δηλαδή πραγματικά.
0: Τη σύντροφό του. Εντάξει, την Εύα εγώ την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που κάναμε και την ταινία, γιατί ήταν η Εύα πάντα μαζί.
1: Ναι.
0: Είναι πάντα με τον Αλέξανδρο. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Η ανθρωποφαγία δεν έχει όριο.
1: Κανένα.
0: Και η συγκεκριμένη γυναίκα είναι και μια εξαιρετική κυρία. Κυρία με κάπα κεφαλαίο κιόλα. Δηλαδή, εικαστικός, ένας άνθρωπος που έχει πνεύμα και είναι πάρα πολλά χρόνια δίπλα στον Αλέξανδρο. Και λέει και ο Αλέξανδρο, το οποίο. Παιδιά, δεν είμαι κανένας κούκλος, δεν είμαι κανένα μοντέλο,
1: δεν
0: λέει.
1: Είναι ξέρεις τι τώρα. Εγώ από τα πιο ωραία πράγματα που είπε ο Αλέξανδρος και μου, αλήθεια το εκτίμησα πάρα πολύ, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν δίπλα μου όταν με ακολουθούσαν 5 άτομα. Και έχει περάσει τα μύρια όσα έχει περάσει αυτή η γυναίκα μαζί μου και με έχει στηρίξει και. Και μου αρέσει πάρα πολύ που βγαίνει. Όχι απαραίτητα ότι βγαίνει μπροστά για τη γυναίκα του.
0: Είναι τσακάλι η Εύα. Δεν είναι. Μιλάμε, δεν την πιάνει. Ναι. Πεταλώνει ψήλο που λέμε στην αμοργό.
1: Μπράβο.

0: ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Τελείωσε και το παιδί μου από τις υποχρεώσεις του. Και επειδή πήγε και για τα μπανάκια της.
9: Να γαρά,
8: και δεν έχω αυτά τα.
9: Είσαι μόνη με το σύζυγο σας.
8: Ναι, ναι.
9: Αμά.
8: Μεγάλη επιτυχία.
9: Α, τώρα μα τι μου το έπεσε αυτό. Μπράβο.
8: Εχθές πήγε για μπάλα. Τι και μόνη μου.
9: Σήμερα θα παίξει άλλη μπαλίτσα.
8: Σήμερα άλλη μπαλίτσα. Σήμερα έχει μουντιάλ.
9: Μουντιάλ.
8: Μουντιάλ.
9: Προς Eurovision το βλέπω. Ο Γιάννης λέει εδώ Μουντιάλ, θα το λέμε από σήμερα για να ξέρω. Και Μουντιάλ. Ναι, θα μπουν πολλά γκολάκια. Σήμερα είναι ο πρώτος αγώνας. Κάνει πρεμιέρα. Ο Σαπαλίδης τι έστειλε εδώ, λέει πίτσα θα έχει σίγουρα το βράδυ.
8: Βρες Αρδανάπαλη.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
12: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
10: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε. Με σαφάρι ξεκινήσαμε. Ρία Ελληνίδου, η οποία κάνει σαφάρι σε επιτυχίες.
1: Κανονικά, λέει ναι, με γουστάρι.
0: Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Ήταν και στην Τίνο, νομίζω, για μια βάφτιση, κάτι είδα.
1: Α, ναι, δεν το είδα. Αμέ. Το παρακολουθώ, τι είδα.
0: Εμένα το μάτι μου.
1: Κόβει, βλέπει. Αυτή είναι η ρεζέ.
0: Και ο Γιώργος Ολιβάνης ήταν από ό,τι είδα, γιατί ο κολλητός του νομίζω βαφτίζει.
1: Στην Τίνο. Α, ήταν για την ίδια βάφτιση.
0: Ναι.
1: Same, baptize me. Okay.
0: Έχω μάθει και το λόγο που είναι για την ίδια βάφτιση.
1: Τι, ποιος είναι ο λόγος?
0: Για ποιο λόγο που ποιον είχαν καλέσει και για ποιο λόγο πήγε η Ρία. Ο Γιώργος σου λέει, είναι ο κολλητός του.
1: Η Ρία γιατί πήγε?
0: Γιατί ο κολλητός του Γιώργου,
1: ναι,
0: είναι.
1: Φανταστείτε.
0: Και πήγε με τον Αλεξάνδρο. Γιατί.
1: Έχω αυτή το παιδί, ήταν εντάξει.
0: Φαντάζεσαι.
1: Χριστέ μου, χάλια. Ένα μα ούτσι, παιδί, είναι εδώ, θα μα πει τι. Πώ το λένε.
0: Όλα τα κουσέμπολια έχουμε πει. Ένα μα ούτσι εκεί θα μπει και θα βγει κερδισμένο. Δεν ξεχνά, μη σε εκπαίδευμα σου, θα βγούμε μα και οι ειδικέ επιλογέ μα ούτσι. Και διπλού πόντου, αλλά και υπέροχα παγωτά. Επειδή εμεί έτσι έχουμε κάτι τη παραπάνω.
1: Αλήθεια. Πολλά καρπούζια έχει, παιδιά. Έχει πάρει κάτι καρπούζια. Αλήθεια τώρα. Γιατί είναι και η νέα μου ονειρός μεθυσμός αυτός.
0: Το καρπούζι.
1: Ναι.
0: Βλέπω πάρα πολύ στο TikTok που παίρνεις καρπούζι και το κάνεις σάντουιτς, το κάνεις σαλάτα.
1: Όχι, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Είμαι απλή σκέτη στο καρπούζι, δηλωμένη.
0: Είσαι πιστή.
1: Είμαι πιστή καρπουζού και έχει πολύ ωραία καρπούζια. Τέλος πάντων.
0: Είναι ζάχαρη, είναι μέλι, τα καρπούζια του Μασούτη.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα γυρίσουμε να σας πούμε με ένα daily throwback σε πολύ πολύ λίγο και να σας πούμε γιατί τελικά ο φίλος του φίλου της Ρίας του.
0: Του ξαδέρφου του Μπατζανάκη του γνωστού. Λοιπόν, σούσουρο ανδρομάχη και εμείς μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου.

0: Λάθος ήταν όλα λάθος σου. Λοιπόν, να τα λέμε και αυτά. Ωραία τα πράγματα. Λοιπόν,
1: παρακαλώ.
0: Θες να πεις που ο κόσμος θα βρει τα καθένα.
1: Daily Couscous στέλνετε, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ στο Facebook. Daily κάτω παύλα κους, κάτω παύλα κους στο Instagram και Daily Couscous 2, παρακαλώ. Στο TikTok. Περιμένουμε τις προτάσεις σας και ό,τι άλλο τέλος πάντων θέλετε εσείς να μοιραστείτε και να μας πείτε. Εδώ είμαστε. Ανοιχτοί. Τα λέμε και τα συζητάμε όλα.
0: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω 11 χρόνια πριν.
1: Όπα.
0: Τότε που έγραψε ένα τραγούδι ο Γιάννης ο Φρασέρης με τον Γρηγόρη Βαξαβανέλη.
1: Ναι.
0: Άντρας ο καλλιτέχνης.
1: Άντρας ο καλλιτέχνης.
0: Το 15. Λοιπόν. Κλέβω, όχι εκκλησία.
1: Έλα, λέγει. Πάμε. Ναι.
0: Μας ενώνει.
1: Τι μας ενώνει?
0: Κάτι μοναδικό. Και ας χωρίσανε η ζωή μας μία μέρα. Ήταν έρωτας. Από άλλο υλικό.
1: Περίμενε.
0: Κάτι υπάρχει ακόμα εδώ, στον αέρα.
1: Μακρόπουλος είναι.
0: Κι αν αλλάξει τη φορά της η γη. Κι αν με άλλες αγκαλιές ενωθούμε. Στο ταξίδι μου η πηξίδα είσαι εσύ. Είναι κρίμα από το Θεό να χαθούμε.
1: Μακρόπουλος δεν είναι?
0: Ναι. Μας ενώνει κάτι ξεχωριστό. Το γνωρίζουμε καλά και οι δυο μας. Το δικό μας μικρό μυστικό. Για να έχουμε κάτι δικό μας.
1: Εδώ το έχω. Ξαναπάμε λίγο.
0: Μας ενώνει κάτι μοναδικό. Και ασχολήσανε οι ζωές μας μια μέρα. Ήταν έρωτας από άλλο υλικό. Κάτι υπάρχει ακόμα εδώ στον αέρα. Κι αν αλλάξει τη φορά της η γη. Κι αν με άλλες αγκαλιές ενωθούμε. Στο ταξίδι μου η πηξίδα είσαι εσύ. Είναι κρίμα από το Θεό να χαθούμε.
1: Όχι το μια φορά, αυτό είναι μαλλού.
0: Μια φορά στο τόσο να περνάς από εδώ.
1: Αντίστοιχο τέτοιο έχει κι αυτό. Αυτό δεν είναι. Να γυρίσω τα μάτια σου.
0: Τα σπασμένα κομμάτια σου.
1: Να τα ενώνεις. Πού και πού να μαθαίνω τα νέα.
0: Άσε το οποίο είναι 20 μακρόπουλο.
2: Μα

0: Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Αυτό είναι ο Θοδωρής ο Φέρης. Είπε, ένα daily couscous είναι εδώ, είναι στις επάλξεις. Η Λένη είναι ακόμα αναψοκοκκινισμένη.
1: Το ίδιο νόημα είναι τα δύο πάντες που και που να περνάνε. Μια φορά στο τσόμπι, περνάς από εδώ. Τα έχει πει και. Έκανε και η Μαλού τις προάλλες
0: πρεμιέρα. Στο Ελάν με τον Νίκο Βέρτη και η Φέη η Θεοχάρη μαζί.
1: Χαμός. Και ποια άλλη είναι, πλάκα-πλάκα. Έχει πολύ κόσμο.
0: Μία που παίζει τα μπουρλο, η Ιωάννα Στριγκά. Την είδα μία κοπέλα.
1: Ναι. Γενικά.
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Ωραιότατα.
1: Μπράβο τη.
0: Κλείσανε κάποια σχήματα, ανοίξαν κάποια άλλα.
1: Το θέμα είναι τι θα γίνει το χειμώνα. Παναγιώτη, ο κόσμος εδώ θέλει να μας πεις για το μπατζανάκι του θείου, της θείας, του ξαδέρφου, του τρίτου, της Ρίας και του Λιβάνη. Τι θα μου πεις?
0: Με τον Αλεξάνδρου ποια είναι η σχέση να ψάξεις, όχι με τη Ρία.
1: Οπα. Με αυτόν που βάφτιζε.
0: Ναι.
1: Η σχέση με τον Αλεξάνδρου και με αυτό. Αχ, μου έχεις κάψει τον εγκέφαλο.
0: Ναι, έτσι, γιατί μπορώ.
1: Ποια ήταν η σχέση?
0: Ο ΑΕΟ.

100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πρώτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούρο είναι στην παρέα σου. Εγώ είμαι εδώ, Παναγιώτης είμαι. Η Λένη Williams είναι στο πέρα μικρόφωνο.
1: Δεν είσαι στο συνάδελφο.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν έχει κάψει τον εγκέφαλο το δικό μου, του κοινού. Όλου. Όλου του κοινού, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Αυτό είναι, παιδιά.
0: Εμείς ένα daily couscous είναι στην παρέα σου.
1: Πάντα. Εμείς εδώ μιλάμε με γρίφους, μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Μιλάς με γρίφους, γέροντα.
1: Ναι, σε περίπτωση που μόλις τώρα συντονιστήκατε. Τι γέροντα, είχαμε πάει να κάνουμε ένα γύρισμα. Μας λέει, εσείς νέα παιδιά είστε. Νέα παιδιά λέμε είμαστε.
0: Θέλω να σας θυμίσω, δηλαδή αυτό πραγματικά.
1: Ναι.
0: Που είπα και ένα χρόνο παραπάνω, είπα ότι είμαι 35 και μου λέει, φέρεσαι πολύ μικρότερο.
1: Ναι.
0: Που ο άνθρωπος, ο σωστός.
1: Ναι.
0: Εσύ φαίνεσαι που θέλω. Εμένα που μου λέτε ότι φέρνω μεγαλύτερο. Έτσι μου λένε όλοι. Ο άνθρωπος που έχει την εμπειρία, έχει τη σεβαστή, κατευθείαν με είδε και μου λέει: φίλε μου, φέρεσαι πολύ μικρότερο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Με δέχομαι bowling καθημερινά.
1: Πώς,
0: Νίκος Οικονομόπουλος, βάλ το τέρμα και επιστρέφουμε.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τον Μπράβο, από τον Παύλο Γκόρδη. Έχω χάσει τα λόγια μου από το δίκιο που με πνίγει.
1: Και από τον bowling.
0: Θέλω να σας πω ότι πήγα να βγάλω διαβατήριο καινούριο, να τα πω και αυτά. Πλέον δεν σου δίνουν φωτογραφίες.
1: Τι εννοείς?
0: Ανεβάζεις τις φωτογραφίες ο φωτογράφος στο gov.
1: Σταμάτα.
0: Βάζεις, το δίνεις στο κινητό σου και κάνεις μια ολόκληρη διαδικασία για να αποθηκευτείς στο gov. Και τώρα είναι να πάω αύριο.
1: Περίμενε, όντως.
0: Ναι, είναι να πάω αύριο που έχω ραντεβού.
1: Ναι.
0: Για να βγάλω το διαβατήριό μου.
1: Ναι.
0: Πρέπει να δω πού θα πάω. Εγώ καλά τα έχω πει όλα αυτά. Έχω αύριο ραντεβού, αλλά δεν ξέρω πού θα πάω.
1: Συγγνώμη. Κάτσε ρε εσύ. Και αυτό μετά το παίρνει κατευθείαν η αστυνομία και το τυπώνει.
0: Το παίρνει
1: στο...
0: η αστυνομία κατευθείαν,
1: ναι,
0: για το διαβατήριό σου, το περνάει.
1: Ναι.
0: Και εγώ πρέπει να πληρώσω και ένα παράβολο που θα το πληρώσω,
1: ναι,
0: σήμερα. Και θα πάω αύριο για χαρά. Έχουν περάσει την. Τώρα ελπίζω. Δεν ξέρω αν παίρνω την 9 μέρα το διαβατήριο. Αύριο θα μάθω.
1: Παιδιά, ο αριθμός του λογαριασμού είναι αναρτημένο στα social media της εκπομπής για να βάλουμε όλοι από 1 ευρώ για το παράβολο του Παναγιώτη.
0: Είναι πολλά. Ναι, θέλω να μαζέψω και κάτι παραπάνω. Η αλήθεια είναι αυτή, παιδιά. Νίκος Απέργης έρχεται και Δάφνη Λόρενς ίσως αύριο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Αυτό.
0: Με υποσυνείδητο φτάσαμε στο φινάλε. Αυτή είναι η Κέντι Γαρμπή.
1: Αυτό ήταν λοιπόν. Εν τω μεταξύ, τώρα που ακούγαμε Κέντι Γαρμπή, ο Παναγιώτης μου είπε ότι η Κέντι Γαρμπή έπαθε ψήξη στο πρόσωπο. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει αυτό.
0: Το ανακοίνωσε μου κιόλα.
1: Δεν το είδα. Περαστικά στην Κέντι Γαρμπή παρόλα αυτά. Ανακοίνωσε
0: την συναυλία της στην Καλαμάτα για αυτό το λόγο.
1: Θα έρθουν κι άλλες.
0: Με το καλό, καλά να είναι. Αυτό. Λοιπόν,
1: εμείς
0: αύριο θα είμαστε εδώ ακριβώς την ίδια ώρα. Ο Λάμπης Δημητριάδης έρχεται εδώ πέρα φυσικά για να σας κάνει χαμό. Εσύ ζήστο με τρανζίστο.

0: Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Daily Couscous.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Αυτός ήταν ο λογαριασμός και η Κατερίνα Λιόλιου στον τρανζίστορ 100,3. Είχαμε ένα τύχημα, μασκίστηκε η κάλτσα. Ο διευθυντής εδώ πέρα μου είπε να σηκώσω την κάλτσα μου, την σήκωσα.
4: Γιατί έχεις την κάλτσα σου κάτω, αγόρι μου, λέει, δεν είναι στη μόδα, σήκωσε και τη σηκώνει και είναι τρύπια.
3: Και τη σηκώνω και η κάλτσα έχει σκιστεί, παιδιά. Έχει σκιστεί ολοκένουργια κάλτσα.
4: Άστα αυτά που ήταν ολοκένουργια. Μπας ήρθες με την τρύπια κάλτσα.
3: Ορίστε τώρα, χάθηκε όλη η εκφώνηση αυτή. Βλέπω εδώ στείλα και μηνύματα, Ιωάννα, δεν σας ακούμε γιατί.
4: Γιατί ασχολιόμαστε με την τρύπια κάλτσα του Βελετσιάη. Βρέ, είναι για το μάτι.
3: Τι πάθαμε σήμερα.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
7: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Γκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonaskincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
11: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
2: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.
1: Καλησπέρα. Πάμε τα χέρια.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Τελείωσε και το παιδί μου από τις υποχρεώσεις του. Και επειδή πήγε και για τα μπανάκια της.
3: Να γαρά,
2: και δεν έχω αυτά τα.
3: Είσαι μόνη με το σύζυγο σας.
2: Ναι, ναι.
3: Αμά.
2: Μεγάλη επιτυχία.
3: Α, τώρα μα τι μου το έπεσε αυτό. Μπράβο.
2: Εχθές πήγε για μπάλα. Τι και μόνη μου.
3: Σήμερα θα παίξει άλλη μπαλίτσα.
2: Σήμερα άλλη μπαλίτσα. Σήμερα έχει μουντιάλ.
3: Μουντιάλ.
2: Μουντιάλ.
3: Προ Eurovision το βλέπω. Ο Γιάννης λέει εδώ Μουντιάλ, θα το λέμε από σήμερα για να ξέρω. Και Μουντιάλ. Ναι, θα μπουν πολλά γκολάκια. Σήμερα είναι ο πρώτος αγώνας. Κάνει πρεμιέρα. Ο Σαπαλίδης τι έστειλε εδώ, λέει πίτσα θα έχει σίγουρα το βράδυ.
2: Βρε Σαρδανάπαλη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Λάμπης Δημητριάδης.
5: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες...
1: Μα...
2: Μεγάλη επιτυχία.
1: Α, τώρα μα τι μου το έπαιζε αυτό. Μπράβο.
2: Εχθές πήγε για μπάλα. Τι και μόνη που
1: σήμερα θα παίξει άλλη μπαλίτσα.
2: Σήμερα έχει Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ.
2: Μουντιάλ.
1: Προς Eurovision το βλέπω. Ο Γιάννης λέει εδώ Μουντιάλ, θα το λέμε από σήμερα για να ξέρω. Και Μουντιάλ, ναι, θα μπουν πολλά γκολάκια. Σήμερα είναι ο πρώτος αγώνας, κάνει πρεμιέρα. Ο Σαπαλίδης τι έστειλε εδώ, λέει πίτσα θα έχει σίγουρα το βράδυ.
2: Βρε σαρδανά πάλι.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Νυχτερινό τρανζίστορ. Ζήστο.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Τραγουδάς, ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Έμιλι, «Κορίτσι Πράμα».
1: Είμαι η Έμιλι και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Εδώ, εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.